0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Today 104,5. Το ραδιό.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ο Παναγιέν.
1: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
1: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται, τι να γίνει, αυτό που γίνεται πάντα. Εγώ ανοίγω.
1: Όμορφα και καλά. Μπράβο, εδώ αυτό. Που είμαι στο Μάπε Σόου και ήρθα πρώτος. Δεν τους χαλάς καθόλου να μετά.
2: Είμαι ο καλύτερος. Γιατί τι έχω κάνει τώρα. Τους έγανα όλους και έρχονται 7.30 και εγώ ήρθα 7 και τους την έφερα τώρα και τους την έπαιξα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω ποιος την έπαιξε σε ποιον, γιατί εγώ ξύπνησα πολύ πρωί. Κανονικά δηλαδή, όπως έπρεπε να ξυπνάω. Αλλά από την άλλη υπάρχετε κι εσείς οι οποίοι ξυπνάτε από τις 7. Ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας από τις 7 για να μας ακούσετε. Εκτός βέβαια αν και εσείς έχετε μπει στο τρυπάκι τώρα 7.30 και μας ανοίγετε και μας ακούτε στις 7.30. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν με ακούγε κανείς. Συνεπώς δεν είμαι και μάγκας, είμαι και βλάκας. Όχι, θα το γυρίσω τούμπα γιατί είμαι μάγκας. Είναι αστείοι τύποι. Εντάξει τώρα, μια από παιδιά που τα λέμε και μεταξύ μας. Δεν είναι τώρα οι άνθρωποι, τώρα δεν είναι σοβαροί.
0: Εγώ άμα απαντούσα στα άσχημα που ακούω.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχει γίνει. Προσέξτε τι έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Ξέρουμε πόσα χρόνια μας ηλικεί. Είναι σίγουρα 10. Λοιπόν, τι ήταν η φάση, ήταν ότι ξεκινήσαμε 7 και ήταν κοινό μυστικό ότι ποτέ δεν ξεκινήσαμε 7. Αλλά τότε συμμετείχα και εγώ στην πλάκα, δηλαδή έρχομαι και εγώ 7.30. Ναι, και έτσι τους την έφερα και είχα έρθει μια φορά 7 και το έπαιζα μάγκας. Τώρα εδώ δεν υπάρχει καμία πλάκα. Η πλάκα είναι ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται 6.30 και εγώ έρχομαι εδώ από τους 6 και περιμένω. Περιμένω τη Βασιλική, η οποία είναι στην ώρα 6 και 7. Ό,τι τη φυσιολογική ώρα, ρε παιδί μου, το ακαδημαϊκό τέταρτο που μπορεί να αργήσει οποιοδήποτε. Έχουμε κάνει, να ξέρετε, και το εναρκτήριο, το φίλερ, το intro μας. Το έχουμε κάνει και ψιλομεγάλο, για να υπάρχει και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, αν είσαι στην πόρτα, αν είσαι στη σκάλα, να τρέξεις λίγο. Τίποτα. 6 και 25 με 6 και μισή. Αυτό είναι, και αυτή είναι η καινούργια εν τω μεταξύ. Γιατί στις άλλες εκπομπές αυτό που ισχύει είναι ότι οι καινούργοι έρχονται πριν και ο παλιός έρχεται μια ώρα μετά, μια μισή ώρα μετά. Ο καλύτερος δηλαδή, ο πρώτος, ο Γρηγόρης, το κακό τώρα, να το πούμε, γιατί μπράβο τους και τα παιδιά και να ανεβάσαν διαφύσεις. Ελπίζω να μην του μεταφερθεί πάλι, φίλε Ρουφιάνε. Πες τα σωστά τώρα. Λοιπόν, μην του μεταφερθεί ότι το θαύουμε. Καλά λέμε. Ο Γρηγόρης πηγαίνει μετά. Γιατί ο επικεφαλής πάει μετά. Εμείς εδώ είμαστε η μοναδική εκπομπή, γι' αυτό είμαστε και η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, που ο επικεφαλής, αυτός που ενέκρινε την πρόσληψή τους αυτών. Δεν τους προσέλαβα εγώ, δεν τους πληρώνω εγώ. Ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής μας, και ο κύριος Μαρινάκης τους πληρώνει. Παρ' όλα αυτά, αυτός έρχεται πρώτος.

0: Σας είναι Πέμπτη και το νέο, η νέα μόδα, μάλλον το κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτό το καινούριο. Κάθε μέρα έχουμε και ένα, πώς ήταν τα φιλαράκια, The One Where Joy μαθαίνει γαλλικά, εκείνο που επιστρέφει Ρέιτσελ, εκείνο που παντρεύεται ο Ρος. Τώρα είναι εκείνο με το χανταϊό. Αυτό είναι το καινούργια φάση, να ξέρετε. Λες και δεν είχαμε αρκετά στο κεφάλι μας. Λες και δεν είχαν έρθει αρκετοί ιοί. Λες και δεν έχουμε μπει σε καραντίνα να διηγούμαστε στα παιδιά μας ότι ήταν άδειοι δρόμοι και κυκλοφορούσαν ζωάκια έξω από σκατζόχυρους μέχρι άγρια ζώα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και τώρα αυτό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σου λέει ο ιός, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ένα κουραζιερόπλιο το οποίο οδεύει προς Τενερίφη τώρα. Αν και η κυβέρνηση Τενερίφης δεν το θέλει. Τρία κρούσματα χανταϊού στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Ο συγκεκριμένος ιός, σου λέει, είναι παλιός. Είναι ένας παλιός ιός από το 1996. Προκύπτει από τα κόπρανα ή δάγκωμα ή επαφή με τροκτικά. Σας θυμίζει λίγο την λεπτοσπύρωση, μάλλον αυτό. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς είναι λίγο πιο επικίνδυνος και η μορφή του ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Ο συγκεκριμένος των τριών κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο προέρχεται, σου λέει, από την Αργεντινή και έχει θνησιμότητα, δηλαδή πεθαίνει, σε ποσοστό 30 με 40%. Ένα ζευγάρι ήδη έχει φύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω το πρωί, αλλά είμαι και εγώ τρομοκρατημένος. Γιατί να μην τρομοκρατείτε κι εσείς, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Να τρομοκρατούμε μόνος μου. Γιατί κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο? Για να μοιράζομαι τους φόβους μου, τις ανησυχίες μου, την κρίνια μου, τη μανούρα μου, τα αγκομενικά μου, τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό μου. Δεν έχει έρθει ακόμη αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση μοιρασιά. Αυτό είναι και το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 698 104 104 και 6. Τι απολαμβάνω να κάνω μόνος μου? Το οποίο προέκυψε και από την κατάσταση. Καλά, θα φάνε να χέσουμε τώρα που θα έρθουν. Αν ακούτε, μην έρθετε σήμερα. Αλήθεια. Αλλιώς θα έρθετε και θα ακούσετε χέση μου. Διαλέξτε τι θέλετε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes. Όπως έχετε ξυπνήσει, ακόμη και αν είστε προετοιμασμένοι να φάτε χέση μου ή να ρίξετε χέση μου, ελάτε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί εδώ δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει όν. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε πριν, δεν θυμόμαστε τι είχαμε πει λίγο πριν. Συνήθως είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Παράδειγμα, σήμερα λοιπόν έχει στείλει η Κατερίνα μήνυμα ότι θα κάνουμε κάτι βίντεο, κάποια φωτογραφία. Λέει, προσέξτε πώς θα ντυθείτε. Και εγώ δεν προσέχω γενικά, προσέχω τι όρεξη έχω να ντυθώ. Γεια σου ξενοφόντα, ξενοφός Κιτζής. Μόνο ξενοφόντα. Όχι, να κάτσεις κάτω. Τώρα θα ακούσεις, θα πάμε στο Δεσεμπρέ και θα ακούσεις και εσύ. Κάτσε. Λοιπόν, εντάξει, δεν αρέσει πολύ βέβαια.
1: Εγώ δεν προειδοποίησα ότι θα αργήσω.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα, θεωρεί Θανάση, γιατί άμα προειδοποιήσει κάτι και λίγο. Το θέμα, δηλαδή έτσι όπως το πας, να προειδοποιήσεις όταν δεν θα αργήσεις. Γιατί αυτό είναι το πιο σπάνιο.
1: Δημήτρη μου.
0: Κάτσε κάτω.
1: Τι έχεις?
0: Έλεγα κάτι σοβαρό, κάτσε. Έλα. Ορίστε, ξέχασα τι έλεγα. Α, ναι.
1: Για το χανταϊό.
0: Άκου τώρα, όχι για το χανταϊό. Άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Κατερίνα, προσέξτε πώς θα ντυθείτε, γιατί θα βγάλουμε κανένα βίντεο κτλ. Αν θέλετε, αν σας μοιάζει η εμφάνισή σας, ντυθείτε λίγο. Έλεγα για το πόσο αυτό καταστροφικό είναι το Muppet Show. Και λέω, μας λέει η Κατερίνα, ντυθείτε. Εγώ, λίγο από αντίδραση, λίγο που δεν την πάω τώρα την Κατερίνα αυτή την περίοδο, ντύνω όπως ήθελα. Έλα τώρα να δεις. Θανάση, κοίτα, πώς έχω ντυθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να το πιάσεις.
1: Κομπλέσαι.
0: Για πιάσεις το σύμπρος και ποδοσφαιρικός.
1: Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα. Σήμερα ποιος παίζει?
1: Άστον Βίλα.
0: Με ποιον?
1: Με Νότιχαμ.
0: Ποιον είναι Νότιχαμ?
1: Εντάξει, δεν
0: παίζει. Όχι, εντάξει, πες τον κόσμο.
1: Με του κύριου Μαρινάκη.
0: Ωραία. Είμαι αυτοκαταστροφικός, δεν είμαι. Θα δει λοιπόν τώρα ο Μιλτιάδης. Άκου τώρα, ρε. Θα δει τώρα ο Μιλτιάδης ότι έχω ντυθεί εγώ με τα χρώματα της ομάδας που παίζει απέναντι στην δικών των συμφερόντων που την τρέχει μόνος του και θα νομίζω ότι εγώ ορθώνω ανάστημα τώρα στα συμφέροντα του ομίλου και ότι του τι λέω. Εγώ αν ήμουν ο Μιλτιάδης θα με διέγραφα. Γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον τα social τα παρακολουθεί.
1: Όταν είσαι πρωταθλητής, είσαι και ανώτερος. Οπότε αφήνεις τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει.
0: Ωραία. Σωστά τα λες. Από τη δική μου όμως πλευρά, δεν είναι ρυψοκίνδυνο? Όχι. Να το κάνω αυτό.
1: Πιστεύω, κοίτα, ρυψοκίνδυνο θα ήταν ανέβαζες σαν και εμένα σήμερα πράσινο. Α. Όντως,
0: δεν είναι και πράσινο το δικό σου, είναι αυτό το.
1: Ναι, αλλά είναι dragon fire.
0: Ωραίο που το κάμισε πολύ ωραίο. Φοράει παιδί αυτό το πράσινο λίγο τη εντατική, να καταλάβει. Το ανοιχτό, ανοιχτό, ανοιχτό.
1: Η μέντα.
0: Ναι, δεν είναι και γαλάζιο, είναι η μέντα. Μπράβο, σωστά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τι μ' αρέσει να κάνω μόνο μου ή μόνη μου είναι το πρώτο θέμα ημέρα που προέκυψε. Να σα πω ότι σήμερα είναι 7 Μαΐου. Πότε θα φύγει ο Μάης, θα το θυμηθεί. Πληρώθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπράβο, φίλε. Τι εντάξει τώρα.
1: Όλα κομπλέ.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Νείλος ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Θυμάσαι τους κωδικούς πρόσβασης?
1: Κοίτα,
0: σου. Ή έχεις έναν για πάντα πάντα?
1: Όχι, όχι, δεν έχω ένα για πάντα. Γιατί έτσι
0: για τα πάντα.
1: Έτσι και ένας να τον βρει την έκατσα.
0: Σωστό.
1: Τους γράφω. Δεν θα πω πού.
0: Δεν πρέπει. Αλλά πρέπει να τους γράφεις κάπου. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά τους έχω όλους γραμμένους. Φυσικά όχι στη συσκευή μου.
0: Σωστό. Επίσης.
1: Μεγάλο λάθος αυτό που κάνω.
0: Έχεις δίκιο. Είναι όμως και πολύ, πολύ ρε φίλοι. Γιατί είναι το username, το password που ήταν πάντα.
1: Όχι, δε,
0: και μετά έχει, πρόσεξε, ένα κωδικό ασφαλείας.
1: Οι τράπεζες έχουν από δύο κωδικούς.
0: Ναι. Χώριο το OTP που σου στέλνει εκείνη την ώρα στο κινητό.
1: Χαμός γίνεται με τους κωδικούς γενικά και σε απλά site πλέον να μπεις ήταν ένα κωδικό.
0: Και σε απλά site.
1: Εντάξει, να σου πω όμως.
0: Οπότε και αναπόφευκτα. Πρέπει να έχεις ένα. Δηλαδή, αν έχεις τώρα, εγώ έχω ένα για τις συναυλίες. Ένα στο Farfetch. Ένα στην Aegean. Αυτά τώρα που είναι και δευτερευούς σημασία. Δηλαδή, αν σου είχα κάνει και την Aegean, χαιστήκαμε, ας πούμε. Έχεις έναν εκεί.
1: Εγώ από χθες ρεπορτάζ, φίλε, στην τηλεόραση που πιάσαν τώρα αυτή τη σπήρα με τους Ρωμά.
0: Εκατομμύρια
1: που,
0: λέει.
1: Εκατομμύρια λέει, είναι αυτή τη στιγμή η απόλυτη τάση οι τηλεφωνικές απάτες. Οπότε.
0: Αυτές που σε παίρνουν και σου λένε.
1: Και γενικά οι παραβιάσεις.
0: Βγάλε τα λεφτά σου στο πεζοδρόμιο με κατσαρόλα και τέτοια.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρομερό, αλλά γενικά είναι οι απάτες. Μπούκα, μας έχει στην μπούκα.
0: Κάτσε κάτω, κάτσε. Δεν μπορεί να δεν έχει το μικρόφωνο. Πρέπει να πάει η Βασιλική στην κονσόλ. Είναι στοιχειώδες αυτό.
1: Ξαναπέστο.
2: Δεν το είδα ότι ήταν.
0: Ακόμη δεν έχει πάει η Βασιλική στην κονσόλ.
2: Όχι, ανοιχτή πρέπει να είμαι τώρα.
1: Ανοιχτή είναι, την ακούω, την ακούω.
0: Έλα, ετοιμάζει τώρα τις κάμερες. Έλα, καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Μια χαρά είσαι εντυμένος. Ωραίος.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Καλοπιάνει.
2: Γιατί?
0: Δεν πρόκειται να πάει
2: αφού σε άκουσα. Σε άκουσα που ανησυχούσες για το outfit. Ωραίος.
0: Το outfit καλώς. Δεν είναι επειδή είναι όμορφο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ξέρω ότι είναι όμορφο το outfit.
2: Τότε τι.
0: Τα χρώματά του είναι, είναι της ομάδας που παίζει απέναντι στη Νότιχαμ που τρέχει ο κύριος Μαρινάκης.
2: Θα βγεις με το από μέσα.
0: Θα νομίζεις δηλαδή ότι βγήκα και είναι η σημερινή μέρα που παίζει. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω βγει αύριο ή χθες. Μάλλον αύριο αν είχε χάσει θα ήταν επίσης προκλητικό. Σε κάθε περίπτωση είναι η δική μου η ψωκίνδυνη κατάσταση και αυτοκαταστροφική. Λοιπόν, Θανάση, λέγαμε για τους κωδικούς, να ξέρεις Κατερίνα μου, να σε ενημερώσουμε κιόλας για το τι λέγαμε. Να σε μπριφάρουμε.
2: Κάνε μου ένα update, ναι.
0: Ναι, ναι, λέει ο Θανάσης για τους κωδικούς, λέμε για τους κωδικούς πρόσβασης που είναι πάρα πολύ πια username, password, τα οποία κάπου πρέπει να τα έχεις μαζεμένα.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να τα έχεις σε ένα σημείο. Κατά προτίμηση, σίγουρα δεν πρέπει να τα έχεις στο κινητό σου. Αλλά έλεγε όμω Θανάση για την σπήρα αυτή με τα εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, όχι, το ακούω, ναι.
1: Ναι, και σου λέει παιδί μου ότι αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη τάση στην παρανομία. Γενικά οι τηλεφωνικές απάτες και οι απάτες του πεζικού συστήματος. Δηλαδή, κάρτες, μικροκωδικοί, OPT που σου στέλνουν τέτοιου κωδικού.
0: Ναι. Αλλά...
1: Και φυσικά θα συμφωνήσω τώρα με μια φίλη, η οποία ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο story χθες, που έδειχνε για μια απάτη ενός 78χρονου μέσω του Facebook. Ερωτεύτηκε ο άνθρωπος και του φέγε 30.
0: Ρε φίλε, το έβλεπα στην Κουσελή. Το έβλεπα στο TikTok.
1: Κοίτα εδώ
0: την τηλεόραση. Πού έχει φτάσει τηλεόραση. Μου το λες και το έχω δει στην Κουτσελίνη από το TikTok.
1: Το βλέπω στο story της φίλης. Μπαίνω στην Κουτσελή. Μπαίνω στο TikTok. Το ξαναβλέπω και λέω άντε στο δόλο.
0: Αυτή λοιπόν του έφαγε του 78χρονος.
1: Ναι, 78χρονος. Του έφαγε 30.000 νομίζω.
0: 25
1: κάπου εκεί.
0: Τα ξέρεις να σε ρωτήσω να τα μάθω.
1: Στο ποσό.
0: Ωραία, θα τα δω μετά.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχε τους διαλόγους τέλος πάντων που του έλεγε αυτή αγάπη μου και ανυπομονώ να σε δω και ανυπομονώ να είμαστε μαζί. Και έλεγε αυτούς τι. Αυτή του έλεγε ότι έχει μια περιουσία τεράστια νομίζω, εκατομμυρίων.
1: Ναι, και χρειάζεται κάποιο για να αποδεσμεύσει κάτι ποσά και τα μπλα μπλα. Τα γνωστά. Το θέμα ποιο είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι.
0: Πήγε ποτέ στην Τίνο που ήταν αυτός να τον βρει, που του έλεγε θα έρθω και θέλω θα έρθω και ψάχνω καράβι και ψάχνω αεροπλάνο κτλ.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε ο τίτλος που είχε βάλει η φίλη που λέει τώρα με τον νόμο περί απαγόρευσης κινητών στα 15χρονα καλύτερα να το πάρετε από τα 75χρονα. Και έχει ένα απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε και ο πατέρας μου, ας πούμε και η μάνα μου, τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά κάθε μέρα. Άμα τους αφήσει ελεύθερους, όλο και κάτι θα σου ζητάνε να τους βοηθήσεις που δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Είναι,
1: και είναι πολύ λογικό.
0: Τεχνολογικά αναλφάβητη.
1: Δηλαδή, σε 50 χρόνια κι εγώ δεν θα την αντιλαμβάνομαι την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι εσύ. Λογικό να υπάρχει ένα όριο να τους προστατεύουμε.
0: Έχω
1: τους
0: δύο περιστατικά.
1: Μας.
0: Ήταν να συνδεθούμε με τον Λάκη Λαζόπουλο μέσω Teams στο Μποντζόρνο. Δεν θυμήθηκε, δεν βρήκε ποτέ τους κωδικούς του και το μίλησε τηλεφωνικά. Όπως και τώρα που θα παίξω στο Holy Beast στο Κορυδαλό την άλλη Παρασκευή, το έχει μέσω. Ο άνθρωπος που το έχει κάνει αυτό που μου το πρότεινε είναι ο Νίκος Μουρατίδης. Ο οποίος του στείλε την αφίσα μου. Και δεν την έχει λάβει ποτέ γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το WeTransfer γιατί δεν θυμάται τους κωδικούς.
2: Το WeTransfer δεν θέλει κωδικό.
0: Δεν ξέρω τι θέλει. Κάτι θέλει για να ανοίξει. Αυτό που θέλει να ανοίξει δεν το έχει αυτό.
2: Έλειξε ο σύνδεσμος και αντιγιά. Δεν θυμάστε καλά αυτή τη Γαλλίδα που νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Brad Pitt που είχαν βγει και φωτογραφίες στη φόρα και τις είχε φάει αυτός 800 χιλιάρικα.
0: Πάντως για να μην φαινόμαστε εμείς ότι έξω από το χώρο και πολλά τραγούδια λέμε.
1: Και εμείς την πατάμε.
0: Όταν γίνει το phishing, το λέω γιατί έτσι λέγεται phishing, όταν τσιμπήσεις, μετά για κάποιο λόγο και κάπως ο εγκέφαλό σου σκαλώνει και το πας έτσι, συνεχίζεις να είσαι θύμα. Που αν στο πούνε ή αν το καταλάβεις μετά λες, τι έκανα ρε φίλε. Το λέω και το έχω ζήσει εγώ να με χακάρουνε. Ναι. Και ακολουθούσα πιστά τις οδηγίες από ένα σημείο και μετά. Και έλεγα, τι κάνω τώρα. Και ποιο ήταν το αίρισμα, ας πούμε, το να αποκτήσω το blue tag.
1: Αυτή η χαζομάρα.
0: Ναι, το ότι. Πώς λέγεται αυτό?
2: Blue tag. Αναγνώριση.
0: Το verification, ναι. Ότι το έχετε. Εν τω μεταξύ δεν είδα καν από πού προέρχεται. Γιατί έλεγε Instagram desk.
2: Ναι, ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: Είδα αυτό το Instagram desk. Τι διεύθυνση έχει που λεγόταν.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα.
0: Μπλε Μαργαρίτα 13, ας πούμε.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα και είναι και η κακιά στιγμή. Δηλαδή, αν εσύ περιμένεις ένα δέμα.
0: Σωστό, να σου πω,
2: αν περιμένεις ένα δέμα και σου έρθει μήνυμα από ΕΛΤΑ π.χ.
0: Ότι ήρθε το δέμα.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να πέσεις. Δηλαδή, και εμένα η παρόρμησή μου όταν μου έρχονται από πακέτα είναι να ανοίξω. Και μετά μπορεί να σκεφτώ. Αυτά είναι όλα κλάσματα δευτερολέπτου. Να πω γιατί έχω παραγγείλει κάτι. Αλλά εκεί είναι που θα σε
1: πετύχει. Θα σας πω γιατί είμαι παθών πάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Γι' αυτό και εγώ δεν το παίζω έξυπνος, γιατί όλοι μπορούν να αντιπάθουν.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Τι γίνεται με τον. Οι hacker που έχουν, να ξέρετε, κοιτάνε μέσω προγράμματος κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτά τώρα είναι αλγόριθμοι που σας λέω, δηλαδή τα βρίσκει το πρόγραμμα. Ποιοι είναι on time σε παραγγελία. Οπότε χτυπάνε αυτούς τους λογαριασμούς. Λέει, α, περιμένει, τώρα θα του τα πάρω. Εγώ την είχα πάθει, περίμενε ένα πακέτο από Αμερική, κάτι ρούχα. Είχαν αργήσει 20 μέρες, επειδή είχα στείλει 2-3 email. Φαίνεται αυτοί στον αλγόριθμο εντοπίσανε την ανταλλαγή email με την
0: αλληλογραφία. Ναι.
1: Ναι, και μου στέλνουν την ίδια μέρα το βράδυ. Εγώ είμαι έξω, γιατί αυτή είναι η ατυχία. Είμαι με κόσμο, ξεχνέμαι.
0: Αυτό επίσης και εγώ σε φαγητό.
1: Μπράβο. Και μου έρχεται στο WhatsApp μήνυμα από την εταιρεία. Και λέω, α, καλώς τους. Εγώ με τη μία νευρία λέω, α, τι θέλω βραδιάτικο. Και μου λένε ότι έφτασε το πακέτο, αύριο θα το παραλάβετε. Στείλτε μας, λέει.
0: Το link, πάρετε το link και πατήστε για να δείτε.
1: Πάρετε το link και τα λοιπά. Πατάω το link, με βγάζει, παιδιά, αυτό είναι τρομερό, έτσι, στο site της εταιρείας και μου λέει εκεί, εκεί είναι το phishing, μου λέει για την καθυστέρηση 40% κουπόνι.
0: Έλα ρε μάνα.
2: Και λες εσύ γίναμε.
1: Και λέω γίναμε.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός.
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day,
0: all day. Μια μνήμη ό,τι να είναι. Σαν σήμερα το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Βλέπετε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Όχι μόνο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα στο ΟΑΚΑ. Πλάκα-πλάκα στο ΟΑΚΑ. Τι έγινε, Θανάση, χθες?
2: Τι έγινε?
0: Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Πες μόνο αυτό, γιατί θέλω κάτι, να πω κάτι άλλο.
1: Όχι. Δεν έχασε. Έκανε το break στο break στο break η Βαλένθια.
0: Οκ. Και πότε είναι τώρα το επόμενο μάτς?
1: Τώρα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι. Ξέρω, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι κουράζεται αυτή τη στιγμή. γιατί θα παίξει την Παρασκευή.
0: Και μετά θα, είναι, θα παίξει. Α.
1: Μετά είναι, όχι, έχουν ένα break, έχουν νομίζω πρωτάθλημα. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα αρχίζουν ένα play-off που φτάνουν με 10 κάτι, άρα ναι, εκεί, εκεί τελειώνει.
0: Μάλιστα. Αυτό που σου λέει χθες ήταν ότι χθες δεν ξέρω κατά πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι οπαδοί, αλλά επειδή από το ΟΑΚΑ έπρεπε να μπουν μόνο, μπορούσαν να μπουν μόνο από μία είσοδο, γιατί σου λέει την άλλη την είχε κλείσει η παραγωγή των Μετάλλικα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν οι, να μπαίνουν δηλαδή, οι Νταλίκες.
1: 17 Νταλίκες, φίλε.
0: Και έτσι αυτό άφησε μόνο μία είσοδο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού εχθές για να μπορέσουν να μπουν και καταλαβαίνει 18.000 κόσμο σου λέει θα προκαλούν. Συμφόρηση. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό. Μια εδώ χαρά, δεν ξέρω τι έγινε με το μάτς δηλαδή.
1: Αλλά... Ναι, ναι. Νομίζω μια χαρά δεν έγινε. Κάτι απλά κάποιες καθυστερείς μετά, ειδικά όπως
0: φεύγανε. Στο Φεδιό. Και άμα έχεις χάσει κιόλας.
1: Ο Άστο, μετά σου φαίνονται όλα βουνό.
2: Σε τρώει Νίλα.
0: Έτσι, έτσι. Ο Νίλος και η Νίλα.
2: Άγιος Νίλας λέει. Άγιος Νίλας. Άγιος Νίλος είναι εκκλησία στον Πειραιά. Για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο
0: Νίλα. Καλό. Και ήθελα και κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. 1824 η περίφημη Ενάτη του Μπετόβεν. Συμφωνίασαν σήμερα λοιπόν. Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ποια,
2: πού, είναι, ακούσουμε.
0: Πού είναι αφιερωμένη η Ενάτη του Μπετόβεν? Είστε και δύο, οι δύο σκράπες μου.
2: Στην 8η. Ευχαριστώ που...
1: Έλα, καλό ήταν.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν.
1: Έλα, ρε,
0: δεν ήταν, δεν ήταν καν έξυπνο. Προχωράμε, ελάτε. Λοιπόν, ωραία.
2: Πού είναι αφιερωμένη?
0: Στη Χαρά.
1: Α, ναι, ρε.
2: Στη Χαρά.
0: Είναι ο ύμνος στη Χαρά.
1: Ο ύμνος στη Χαρά.
2: Τα κατάλαβα όμως.
1: Δεν θυμάσαι τον Μαρκορά που το είχε βάλει και λέει ο ύμνος στη Χαρά και λέει αν δεν έχει παξίμι, λέει και μπουζού και το λέει και η Φλόρα.
0: Στη Χαρά και εδώ βλέπω γιατί δεν το έχω εγώ. Το ξέρω, το ήξερα τη Χαρά. Ο ύμνος τη Χαρά και στη συμφιλίωση, στη συναδέλφωση.
2: Μπορούμε να βάλουμε το ρεφρέν.
1: Ποιο ρεφρέν είναι
2: αυτό?
1: Η τύπησα είναι.
0: Σκατά τα, από το κακό στο χειρότερο πας. Πραγματικά ισιώνει λίγο αυτός. Και εσύ ξοκύλεις.
1: Έχω βάλει εγώ τραγουδάκι για την ημέρα.
0: Δεν είναι ακόμη χειρότερα.
1: Όχι, είναι ωραίο, θα σας αρέσει.
0: 1946 λοιπόν σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μαρίτα τι? Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλους. Ποια είναι τώρα η Sony που απασχολεί σήμερα 112.300 και η Siemens είναι γερμανική, ρε.
1: Σωστό, τι λέω,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Πήγα να πω την εξυπνάδα μου.
0: 112.300 υπαλλήλους τώρα. 21η. Άραγε 21η έγιναν.

0: Μετά που έμεινε και στην εταιρεία.
1: Με τα μαλλιά.
0: Ο διευθύνων σύμβουλο. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα και ένα τρίτο. Μικροεπενδυτή, ο οποίο είχε βάλει 300-800 δολάρια. Φίλο του. Είχε το 30%. Τέλο πάντων, βγάζουν τα πρώτα χρήματα. Όχι το σημαντικό. 1,5-2 χιλιάρικα. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, λέει, να περιμένω έτσι. Θα αποχωρήσω. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει αυτό. Καλύτερο να πιάσει τα άλλε δουλειέ. Και πήρε 800, τα 800 δολάρια πίσω, ξέρει τι τα δώσει. Και λέει, εντάξει, λέει, αποτυχημένα αυτή. Του πήρα και
1: το λέγει στην ταινία αυτό.
0: Όχι, δεν ξέρω να το λέει.
1: Πήρε τα 800 του μονό.
0: Ναι, και του άφησε φάση με ένα μπάλα 200 δολάρια. Χαχά, του τα πήρα και φύγα. Και λέει τώρα, αν είχε κρατήσει το ποσοστό του, κρατηθείτε. Θα στήγιζε 300 δις το ποσοστό.
1: Το έβαλε και λίγο δικά σου τώρα.
0: Θα το βρω, όχι.
1: Πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου.
0: Λε να ήταν 300 εκατομμύρια.
1: Όχι, απλώ επειδή σε ξέρω.
0: Κάτσε ρε,
1: λίγο μπορεί να το έχει φουσκώσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: 400 δι μου φαίνεται υπερβολικό. Αλλά
1: τι πάρα πολλά, τι πάρα πάρα πολλά. Δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνω.
0: Σωστό. Θα άξιζε πάρα πολλά.
2: Πάρα πάρα
3: από ένα σημείο και πάνω.
0: Αυτός είναι Γκαντέμης.
1: Τέλος πάντων, καλώς το Νάσοτο.
3: Καλώς.
4: Γεια σας.
1: Θα το πάω στο Διολί κανονικά μέχρι τέλος Ιουλίου αυτό.
4: Ελπίζω πως όχι.
1: Όλοι μας. Δηλαδή είχα το έχει ταρήφα το 6,5. Δηλαδή θα εισηγηθώ να πληρώσω για 2,5.
4: Ποιο 6,5 τώρα, ναι. Συζητάμε για 6,36. Δεν. βρήκα το αυτοκίνητο 6,10.
3: Δεν θυμάσαι που το παρκάρεις.
4: Χθες δεν θυμόμουν.
1: Χθες δεν θυμότανε. Προχθές λουζότανε. Τις προάλλες δεν είχε ιδιαίτερες τύψεις.
3: Το παλικάρι δουλεύει 7 στα 7. Να δείξουμε λίγο κατανόηση.
4: Πέραν τούτου. Γιατί
1: ναι, δουλεύει 7 στα 7. Να αργεί αν θέλει και κάποια φορά στην άλλη δουλειά. Όχι μόνο στη δική μας.
4: Χθες δεν δούλευα να πεις αργά. Δηλαδή.
1: Και χρειάζεται εσύ να πετάχτε να μας κάνει τη δικαλίστρια.
3: Εντάξει.
4: Σε ευχαριστώ, Λιλέγγια φίλε, ωστόσο.
3: Παρακαλώ.
4: Αλλά όχι, χθες μεσημέρι μαζεύτηκα στο σπίτι. Δεν είναι να πεις από τις δουλειές. Επειδή σηκώθηκα αργά. Ετοιμαστικό όπως να είναι, με βλέπετε, δεν είναι.
1: Όντως, δεν είναι όπως να είναι, αλλά δεν είναι αυτό που σου έχουμε συνηθίσει. Με τις γραβάτες σου, με τα ωραία σου.
3: Ναι.
4: Λέω τώρα, ρε παιδί μου, το πρωί βρες ένα τρία γκρι, ας πούμε.
1: Τρία γκρι.
4: Ένα τζιν, μία μπλούζα, μία ζακέτα.
1: Ναι.
4: Σίγουρα, βάλε και τα γκρι μαύρα παπούτσια σίγουρα.
1: Ναι.
4: Εντάξει, περνάει.
1: Περνάει.
4: Και βγαίνω 6:50 από το σπίτι, άργησες.
1: 5:50.
4: 5:50. Άργησες, λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι και 20 θα έχω φτάσει.
1: Αλλά
3: δεν έβρισκε τα μάξι.
4: Δεν είχα και κάποια υποψία που μπορεί να είναι. Δηλαδή μηδέν από χθες.
1: Πώς το έπαθες, ήπιες?
4: Μεσημέρι. Όχι μωρέ, μεσημέρι τα άφησα. Όσο πιο νωρίς τα αφήνω.
1: Μετά δεν θυμάσαι.
4: Ναι, αλλά καμία υποψία.
1: Τέλος πάντων, σίγουρα να μην τρέχετε για να μην τη σκοτωθείτε και το έχω και κρίμα.
4: Πάντως, ναι.
1: Κάτσε να πει να τελειώσει λίγο. Εσύ λες για αυτό που έλεγες πριν, μάλλον. Για τον
4: έκανα το κόλπο με το κλειδί που το ακουμπά στο πηγούνι.
1: Για να κάνει τι?
4: Για να ανοίξει πιο μακριά το αυτοκίνητο, να πιάσει.
1: Υπάρχει
0: τι
1: αυτό.
0: Τι βλέπεις στο TikTok, ναι. Εσύ.
3: Είσαι αγωγός.
4: Όχι, όχι. Αυτό είναι παλιό τύπου myth. Και θυμάμαι εγώ το είχαν κάνει στο Mythbuster και έπιανε.
1: Έλα, ρε.
4: Και λέω θα το δοκιμάσω.
1: Τι χρησιμοποιεί για να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, το κεφάλι σου?
4: Το κεφάλι σου, παιδιά.
1: Κεραία,
4: ραδιοκύματα του κεφαλιού. Και μάλιστα ο 80s αστικός μύθος, 70s μπορεί να ήταν, έλεγε ότι πρέπει να τα κουμπίσει τύπου στον κρόταφο. Το οποίο βέβαια είχε και μια σημειολογία. Δεν χρειάζεται, σου λέει, σε οποιοδήποτε σημείο τύπου στο πηγούνι. Εγώ επέλεξα το πηγούνι γιατί θεωρώ είναι και λίγο βρώμικο τώρα το κλειδί του αυτοκινήτου.
1: Έλα, Χριστέ,
0: ο άνθρωπος πυρσός από
4: την Όλοι μας. Και σε όποιο δρόμο έμπαινα, γιατί δεν είχα καμία υποψία, δοκίμαζα, το έβαζα πηγούνι και βάραγα και κάποια στιγμή βλέπω χτυπάει στο δρόμο τον τελευταίο που είχα πάει και το βρήκα τέλος πάντων. Και κατεβάζω από το πηγούνι και δεν χτύπαγε.
1: Σκέφτηκες καθόλου ότι μπορεί να σου το έχουν κλέψει?
4: Όχι, γιατί δεν είχα καμία υποψία που μπορεί να είναι.
1: Γιατί εγώ την τελευταία φορά που το πάθα αυτό και σιγά σιγά διέγραφα τους δρόμους που μπορούσα να το είχα βάλει. Λέω ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου το κλέψανε και ότι μου το είχαν κλέψει.
4: Εγώ το υποψιάζομαι καμιά φορά όταν πάω ντουγρού κάπου και όπα, γιατί δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
4: Και μετά λέω, α, μωρέ, το έχεις βάλει δίπλα.
0: Σκέφτηκες.
3: Ο Άλκης λέει, με συγχωρείς, ότι και στο λαιμό, αν βάλεις το κλειδί, σχεδόν διπλασιάζει την απόσταση που ξεκλειδώνει.
4: Άλκη, ναι! Εγώ δηλαδή, όταν μου χτύπησε το κλειδί, το κατεβάζω κατευθείαν από το κεφάλι, το πατάω πάλι και δεν χτύπαγε.
1: Τι λες, ρε μάνα.
4: Ναι!
0: Σκέφτηκες να ανοίξεις το στόμα σου
1: και να
0: βγάλεις, ας πούμε, κραυγές υπερηχητικές, όπως τα δελφίνια.
1: Όχι, γιατί αυτό δεν είναι
4: σόναρ.
1: Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα. Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα με το αυτοκίνητο γι' αυτό.
4: Κάντε με εικόνα.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγε ω πασά, σκέφτηκε να βάλει το κλειδί στον κόλο σου και να το πατήσει σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει όλο σου το σώμα ω κεραία.
4: Το σκέφτηκα να το βάλω στον κόλο μου, αλλά δεν βρω τα μάξι.
1: Λοιπόν, έλα, διόρθωσε το.
4: Ναι, 6 παρα 10 εγώ στο κολονάκι να κάνω. Στον δρόμο.
1: Θα ήταν λίγο περίεργο.
0: Το δελφίν θα ήταν πιο
4: αστείο. Θα με μαζεύανε γρήγορα, παιδί μου, έχει ασφάλεια.

0: και συνέχεια.
1: Έλα, θα μα διώθω να δείξω μια αποθυμένη και βαρά τα παιδιά σου, έλεγε.
2: Ναι, ναι, ναι. 12 μέρες μετά την ίδρυση τη εγκατέλειψη, όντω θυμάμαι, 10% 800 δολάρια.
1: Αργά, αργά, αργά, έχουμε ιδέα.
2: Πήρε 800 δολάρια. Λοιπόν, και καλά θυμόμουν, δεν λέει εδώ το άρθρο ακριβώ το ποσό, αλλά λέει τώρα λέει το ποσοστό του θα κόστιζε, λέει, αρκετά δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια.
1: 400 δεν είναι αρκετά, είναι πολλά.
2: Τέλος πάντων, ναι, γιατί λέει η Apple στοιχίζει 2,5-3
3: αυτή
2: τη στιγμή. Άρα βγαίνει το ποσό.
1: Βγαίνει, βγαίνει.
3: Βέβαια, ένα μερτικούλι να έπαιρνε.
2: Και από το τσιγάρι δασκάλα το πήρε να δει.
4: Ήθελα να δω, ναι.
1: 1953 ιδρύεται, παιδιά, η Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών, KIP. Το 53, η οποία είναι η δική μας υπηρεσία μυστικών
4: Εθνική υπηρεσία.
1: Εθνική υπηρεσία, όχι.
2: Η δική μας η AA.
1: Η δική μας η... Πώς, όχι η υπηρεσία.
4: Ape.
1: Οι μυστικές υπηρεσίες οι δικές μας, τέλος πάντων.
2: Secret Service.
1: Αφήστε, παιδιά, αφήστε. Ξέρω ότι έχει μετανομαστεί σε Ape, τώρα θα το πω. Δεν λέω αυτό. Λέω η δική μας η MI5, η MI6, η δική, το δικό μας, το, η δική μας η CIA. Αυτό θέλω να πω. Η δική μας η κατηγορία υπηρεσίες πληροφοριών. Έχουμε πράκτορες δηλαδή, με λίγα λόγια. Εκεί θέλω να
2: εγώ μια απορία τώρα έχω μου.
1: Πράκτορας Έλληνας. Ο Καλεντερίδης. Με το μουστακάκι του, το ωραίο.
3: Με βλέπεις και απέχω επί τούτου. Γιατί
1: καλώς
3: τώρα το τραβάς.
1: Πράκτορας Μασοκτζής. Καλός. Ναι, ρε, ωραίος να πούμε. Γιατί. Η οποία λοιπόν, όπως είπε και η Κατερίνα, το 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να ξέρετε ότι όλο αυτό τώρα το μπουμπούγιο που έχει γίνει με τις παρακολουθήσεις και το Predator. Έχει, γιατί κατηγορούν την κυβέρνηση? Γιατί με το που πήρε την εξουσία πριν από 7 χρόνια, για κάποιο λόγο που κάποιος κατάλαβε, κάποιος δεν κατάλαβε, ήθελε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να πάρει υπό την άμεση δικαιοδοσία του την ΕΕΠ. Και σου λέει, τώρα το κολλάνε με τον Predator και σου λέει, να λοιπόν, ήθελες να παρακολουθήσεις τους συνεργάτες σου.
3: Κολλάει λίγο εδώ που τα λέμε.
1: Εκεί είναι, να ξέρετε, το κουκούτσι που λέει και ο Μικρούτσικος.
3: Έρχονται και οι συνεργάτες.
2: 70 θα μιλήσουν σήμερα.
3: Ναι, έρχονται και οι συνεργάτες και το επιβεβαιώνουν, γιατί ξαφνικά δεν τους ενοχλεί τίποτα. Οπότε άμα δεν σε ενοχλεί και τίποτα.
1: Σήμερα που λέει
4: άμα
1: και ο
4: Θανάσης, δεν έχεις κάτι να κρύψεις, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Σήμερα που λέει και ο Θανάσης έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα πει τα δικά του εκείνος για την συνταγματική αναθεώρηση και περιμένουν πώς και πώς 70 βουλευτές να πάρουν το λόγο και να πούν τα παράπονά τους για το πώς τους έχει φερθεί το επιτελικό κράτος.
2: Πίστα motocross από τη σχόλη που θα σηκωθεί εσωτερικά.
1: Τι?
2: Πίστα motocross.
1: Πες τα, λέω, κύριε.
3: Αυτό τι ώρα θα γίνει, μήπως ρίξω μια ματιά στη
1: θα
3: Βουλή.
1: Θα σου πω πολύ, σε ευχαριστώ που ρωτάς. Θα ξεκινήσει το πρωί, δεν ξέρω αν 11. Πάντως σίγουρα τους έχει δοθεί η οδηγία ότι μην κανονίσετε τίποτα το απόγευμα. Ότι θα τελειώσει αργά.
4: Θα τη βγάλουμε.
1: Τους είπαν ότι θα τελειώσει αργά το απόγευμα.
3: Πάρτε σαντουιτσάκια και κρακεράκια.
1: Ξέρεις γιατί, θα μιλάνε μέχρι 3 λεπτά, σου λέει, αλλά είναι και 70 άτομα.
3: Περίμενε.
2: Κάποιοι θα διακόπτουν, κάποιοι θα τσακωθούν.
3: Αυτό θα είναι μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση.
1: Κοινοβουλευτική μόνο, ναι.
3: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ο επικεφαλής δε.
3: Η ζωή δεν θα πεταχτεί δηλαδή από
1: θα
3: κάπου.
1: Θα σου πω ότι η ζωή τσακώθηκε χθες με τον Μηταράκη.
2: Πες τα, το είδα πολύ.
1: Βέβαια, ωραία, γιατί σου λέει ο Μηταράκης, ρε παιδί μου, έχει ζητήσει και έλαβε την άρση της βουλευτικής σου ασυλίας λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Βεβαίως.
1: Και τώρα σου λέει, έχει να δει και τώρα η ζωή, παιδιά.
3: Για να ακούσω.
1: Ναι, σου λέει, τον έχουν προεδρεύοντα.
3: Ναι.
1: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Μόνο ένα έχει.
3: Ρε παιδί μου.
1: Κάτσε, ρε Θανάση, περίμενε, μην τα ανοίγεις.
3: Είναι προκλητική. Είναι προκλητική.
1: Γιατί δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος στο Θεσμών και Διαφάνειας.
3: Αυτό
1: δηλαδή,
3: λέω,
1: το να
3: είναι
1: προκλητική
3: απόφαση.
1: Και εσύ να σου έχει έρθει. Βέβαια, αυτό λέει δεν είμαι υπόδικος. Γιατί τον έλεγε υπόδικο επίτηδες.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Υπόδικος δεν είμαι. Αλλά ναι, αλλά εδώ που τα. Βγαίνω τώρα από τη ζωή. Εδώ που τα λέμε, έχει έρθει για να ελεγχθεί η βουλευτική του ασυλία. Άρα δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος, πώς να σου πω τον. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος, ρε παιδί μου, τον vegan, όταν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι την προηγούμενη βραδιά, έστω και για μία φορά.
3: Δεν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι και είσαι πρόεδρος των vegan. Είσαι πρόεδρος των vegan, σε κατηγόρησαν ότι τρως κρυφά μπιφτέκια.
1: Είπες,
3: και εσύ λες, ελέγξτε με.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
3: Αλλά η στάση, η πραγματική που κρατάνε και οι βουλευτές, οι κατηγορούμενοι, ας πούμε, η υποδιερεύνηση μάλλον, και το κόμμα γενικά, η κυβέρνηση δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μάλλον όλοι αθώοι, δηλαδή το 95% σου λέει δεν είναι καν περιπτώσεις.
1: Έτσι λέει,
3: αλλά επειδή είμαστε τόσο μάγκες και άπλες, να παίρνουμε την ασυλία, ελέγχτε μας, κύριε. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει, δεν μπορούμε να μην κατέβουμε στις εκλογές, λες και είμαστε κατηγορούμενοι, γιατί δεν είμαστε.
1: Και πάλι, και
3: δεν μπορούμε να αφήσουμε τις θέσεις μας.
1: Το κόμμα σου λέει δεν θα κάνει ούτε εξεταστικές.
3: Βέβαια.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν η ζωή, αν δεν ξέρω να το παρατηρήσεις, τον αποκαλούσε υπόδικο.
1: Υπόδικο, σου έλεγε, αν ξέρει νομική της, λέει δεν είμαι υπόδικος.
2: Με δείχνει το Μηταράκι, ειδικά την πρώτη φορά που τον ακούγεται να λέει υπόδικος, βάζει τα χεράκια του εδώ στο στήθος και γουρλώνει τα μάτια του. Εγώ.
1: Έλα ρε.
2: δεν είπε εγώ, αλλά ξέρεις είχε αυτή την έκπληξη.
1: Ναι, ότι...
2: με είπαν υπόδικο τώρα δημοσίως.
1: Το άλλο παιδιά που άκουσα και θα ήθελα να το πω πάρα πολύ, όχι κομματικά, ως κατάσταση, το οποίο είναι χοντρό. Έλεγαν λοιπόν, και μετά το τσέκαρα και εγώ και το διάβασα και ισχύει, για μια μεγάλη... Λαμογιά μου έρχεται στο μυαλό, αλλά επειδή είναι βαριά λέξη.
2: Τι ναι. Έγινε πάλι.
1: Μια μεγάλη έτσι ασυνέπεια του Πρωθυπουργού. Ας την πω ασυνέπεια. Ακούστε τι έκανε.
3: Μου αρέσει η ασυνέπεια.
1: Ναι, ακούστε παιδιά. Είπε σου λέει τότε, όταν θυμάστε ότι έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά από τον Τσίπρα. Το είχαμε
2: τότε.
1: Προκύπτει και από το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Είπε λοιπόν ότι υπήρχε, πώς έπεσε, έπρεπε να συμπληρωθούν
3: τις εκλογές Προέδρου
1: Δημοκρατίας. Μεγάλο ποσοστό της Βουλής έπρεπε να ψηφίσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλαξε λοιπόν τον νόμο. Με ποια προϋπόθεση? Τους λέει θα αλλάξω τον νόμο για να μπορούμε λιγότερες ψήφους να βγάζουμε τον Πρόεδρο και θα τον βγάζουμε κοινή συνενέση. Και κάνει την κολοτούμπα τελευταία στιγμή και προτείνει τον Τασούλα που είναι ο Δημοκράτης. Δηλαδή αλλάζει τον νόμο, λιγότερες ψήφους, να μην πέφτει κυβέρνηση. Να μην πέφτει κυβέρνηση, ξαναλέω. Και με την προϋπόθεση ότι ναι, μην το κάνουμε τώρα και πέφτουν κυβερνήσεις επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα δείτε όμως ότι πάντα θα προτείνουμε έναν κοινή συνένεση άνθρωπο. Κοινή συνένεση.
2: Ή αποδοχή.
1: Μάλλον ναι. Κοινή αποδοχή ή θα προτείνουμε κάποιον κοινή συνένεση.
3: Και ποιο έχει πρόβλημα με τον κύριο Τασούλα, δεν κατάλαβα.
1: Είναι σούπερ δεξιό, ρε παιδί μου.
3: Τι
1: και σου λέει, εσύ μα είχε πει.
3: Σούπερ Μάριο είναι.
1: Ναι, και σούπερ Μάριο, ναι. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, εσύ μα είχε πει ότι θα είναι κάποιο κοινή αποδοχή. Όταν βγάζει από τον άξονα το βασικό, από τον πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο, δεν τηρεί την υπόσχεσή σου.
3: Ναι, παράλληλα, ρε παιδί μου, κοινή αποδοχή πια στην πολιτική. Από πολιτικά πρόσωπα, άμα τα φέρεις λίγο γύρα, δεν ξέρω και αν υπάρχουν. Πριν μια δεκαετία είχαμε και κάτι ψιλοπαπούδες, ας πούμε, που ήταν κοινή αποδοχή.
1: Ο Φωτάρας ο Κουβέλης που τον έχω ψηφίσει.
3: Άμα έχουν αποσυρθεί.
1: Πού είναι ο Φωτάρας?
4: Τον παιδιά που
2: είναι ο Φωτάρας. Εμφανίστηκε ο Κουβέλης.
1: Ρε ο Φωτάρας ο Κουβέλης και η Παρασκευούλα από τα του κουτιού τα παραμύθια, δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Βάλουμε ένα bell alert.
4: Ας στείλει ένα μήνυμα όποιος τους έχει δει.
1: Ή αν ακούει ο Φώτσο Κουβέλης, τι λέει.
2: Πάντως, επειδή πάντα, ρε παιδί μου, πρέπει ο πρόεδρος να είναι κεντρός, δηλαδή να είναι προς το Πασόκ.
1: Εντάξει, ποιος το λέει αυτό.
2: Εντάξει, για να είναι κοινή αποδοχή, να είναι στη μέση. Πρέπει να είναι στη μέση.
3: Μωρέ, έχουν όλοι.
1: Μέση είναι κομμάτι. Ναι. Αυτό που κάνανε πάντα σε όρια, θα Βασίλη, ήταν ότι όταν ήταν πάνω η δεξιά, όταν ήταν πάνω η Νέα Δημοκρατία, πρότεινε.
2: Δεν ανάλυση, άλλο ήθελα να πω.
1: Πρότεινε αριστερό. Και όταν ήταν πάνω το Πασόκ, πρότεινε δεξιό.
2: Εντάξει, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, κομπλέ, ρε παιδί μου. Που
1: α, αυτό ήθελα να πω.
2: Που βάλε δικό του, εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία, η μισή Πασοκατζίδε.
1: Οπότε κομπλέ.
4: Τελευταία άρθρα που βρίσκω για τον κύριο Φώτη Κουβέλη είναι ότι έχει εκλεχθεί πρόεδρο τη Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ 18 Ιουλίου του 2025.
1: Τι λες ρε.
4: Ναι.
3: 18 Ιουλίου.
1: Άρα είναι ενεργός πολιτικά.
4: Αν ισχύει ακόμα.
1: Παιδιά,
4: αυτό.
1: Δεν έχω ψηφίσει τον Κουβέλη. Έχω ψηφίσει, θα σας πω ότι έχω ψηφίσει.
3: Κάνε του μια συνέντευξη.
1: Έχω ψηφίσει Πασόκ πάντα. Και όταν στις αναδουλειές ψήφισα μια φορά Ποτάμι. Το παραδέχομαι.
2: Ότροπη.
1: Ναι, μια φορά Φώτη Κουβέλη. Δεν, είμαι υπερήφανος ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ Τσίπρα. Δηλαδή δεν έπαιζα στη Λούμπα ποτέ.
2: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε.
1: Ναι, ρε, γιατί ήταν άλλα. Έταξε και άλλα έκανε.
3: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε. Θέλω να πω σε ποιο κόμμα το πέτυχε.
1: Α, στο δικό του.
3: Στο δικό του.
1: Στην,
3: άρα σε εθνικέ.
1: Δημοκρατική αριστερά ήταν.
3: Κάτι, ναι.
1: Ναι, και έχω ψηφίσει και μια φορά Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Τσίπρας.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
2: Αχ, έχω και εγώ πολιτική αμαρτία.
3: Ο Πασασκίζει τα ρούχα του παράλληλα. Τι έχει πάθει.
2: Τώρα σκάσε χρουσόζει, το σκίσα.
4: Τον κύριο Σταύρο Θεδωράκη τον έχω δει 2-3 φορές στον ύπνο μου. Δεν τον έχω ψηφίσει όμως.
3: Λέγε ρε τέρας.
4: Τι τον έχω ψηφίσει.
3: Και τι έπαιξε στον ύπνο.
4: Τίποτα.
3: Σου.
4: Έβλεπα μια φορά ότι είχαμε πάρει την ίδια πτήση όταν σπούδαζα. Και λίγο πριν πάω για σπουδές. Δεν ξέρω πώς το είχα. Πάντως μου άρεσε. Δηλαδή τον παρακολουθούσα.
1: Σου ήρεσε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου ήρεσε. Ταινία μου ήρεσε.
3: Σου ήρεσε και αντρικά.
4: Όχι, όχι. Αφού είναι
1: γυναίκα,
4: αλλά τον.
1: Α, εννοείς ερωτικά.
3: Ως άντρας, ναι.
1: Ναι.
4: Ως άντρας, πω πω. Και εγώ το όταν με ακούω μετά καταλαβαίνω αυτά τα λάθη που κάνω, αλλά δεν έχω κάνει.
1: Και γι' αυτό αποφεύγεις να σε ακούς.
4: Όχι, δεν έχω κάνει ακόμη το κλικ στο κεφάλι μου. Είμαι στη σκέψη.
1: Περιμένουμε.
4: Το σκέφτομαι.
1: Σε έχουμε ακόμη τελειώνει σε ζώσου ένα σε δύο μήνες.
4: Δώστε μου λίγο χρόνο. Τώρα αυτή είναι μια συνήθεια 32 χρόνων που πρέπει να την αλλάξω.
1: Συνεχίζει να ακούς τον εαυτό σου.
4: Όχι, το να λέω όταν πρέπει ως αντί για σαν.
1: Το κατάλαβα
4: αυτό
1: κατά
4: εννοώ. Ναι, άλλο σε ακούω καμιά φορά.
1: Και ο κόσμος, να ξέρεις, καμιά φορά σε ακούει.
4: Ναι, ναι, φυσικά. Επειδή... Χθες πήγα στη Λαϊκή και ο κύριος που μου έδωσε λεμόνια, ο Βασίλης,
3: λέγε.
4: Ο Βασίλη, είναι φανατικός μάπας.
3: Α, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε Λαϊκή πήγες.
4: Και κάτω από το σπίτι μου, στο
3: μεταξουργείο. Πάντως, επειδή είσαι καινούργια στα πράγματα, αυτά τα 32 και τέτοια κόφτα, 28 ξεκινά να λες.
4: Ναι,
1: 1977, παιδιά, σαν σήμερα, 22ος διαγωνισμός τραγουδίου Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια. Αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουασό et l'Enfant.
3: Καλά, ήταν
1: το πουλί και το παιδί.
3: Ναι, που κερδίζαν τα πουλιά και τα παιδιά ακριβώς.
1: Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές. Έτσι, μια απόδοση μιας τιμής στον Ρόμπερτ Βίλιαμς, που τον είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Ένας άνθρωπος, παιδιά, που δεν έχει πει όσο εγώ. Και μιλάμε τώρα για προσωπικές στιγμές και όταν τρώγαμε. Θέλω να πω και στις στιγμές της κουβέντας, κακό άνθρωπο για κανέναν. Κακό λόγο για κανέναν. Για κανέναν. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μην λέει μια κακή κουβέντα. Ποτέ.
3: Προσπαθούσες εσύ.
1: Ναι, ενίοτε ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μαζί του ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, η Μπέση Αργυράκη. Μάθημα Σολφές ήταν αυτό. Μήπως το βάλουμε, αλλά όχι, έχει βάλει ο Θανάσης.
3: Τη γνωστή ιστορία σας την έχω πει.
2: Για πες.
3: Έχουν πάει εκεί για τις πρώτες πρόβες που είπες ότι έγινε τότε διαγωνισμός, αν το έχεις ξαναπρόχειρο.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Στη Μεγάλη Βρετανία. Ήτανε γκράντε τα πράγματα. Κάποιες,
1: βέβαια, ήταν και από τις φορές, όχι από τις φορές, η τελευταία φορά ήταν του Μιχάλη Κατζιάννη, που είχε ζωντανά συμφωνική ορχήστρα.
3: Πολύ ωραία.
1: Live.
3: Ήτανε πολύ γκράντε τα πράγματα και εκείνα τα χρόνια κέρδιζαν πάρα πολύ τέτοιες χώρες μεγάλες που μπορούσαν να το κάνουν και πλουσιοπάροχα, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν πολύ ωραία. Φτάνουν λοιπόν εκεί στη σκηνή για να κάνουν τις πρώτες πρόβες και να ανέβουν. Τότε έκαναν, νομίζω, παραπάνω πρόβες από αυτά που κάνουν τώρα δύο, γιατί τις κάνουν άλλοι για λογαριασμό τους. Και ήθελαν από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση της Eurovision, έναν από όλους να βάλουν στα χαρτιά, τέλος πάντων.
1: Ό,τι εκπροσωπεί.
3: Ότι είναι ο πρώτος τραγουδιστής, ναι. Και οι άλλοι ακολουθούν ως μπαντ. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και σκηνοθετικά, δεν ξέρω τώρα θέλοντας ή μη, με το Ρόμπερτ Βίλιαμ να είναι λίγο Williams. Στην πλάι. Βίλιαμς να είναι λίγο στο πλάι μόνος του σε σχέση με τους τρεις.
1: Α, τον είχαν αυτόν επικεφαλής.
3: Ναι.
1: Ή τον είχαν δηλωμένο.
3: Από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση.
2: Και στρατηγικά πιστεύω το παίξανε. Λέω του ονόματος, των χρωμάτων, επειδή γεννήθηκε και στο Johannesburg.
1: Ακριβώς, μπράβο, ρε φίλε, πού το ξέρεις.
2: Είναι, στα θυμάμαι αυτά, μου έχουν μείνει. Οπότε σου λένε οι Βρετανοί, α, δικό μας παιδί είναι αυτός, Ρόμπερτ Βίλιαμς, νοτιοαφρικάνος.
1: Και ο πιο, αν μου επιτρέπετε, ήταν ευπαρουσία στους πολύ. Ας το
3: σπρώξουμε. Μπορεί να είναι πλάκησαν και οι Σουηδοί αυτά που πάντα μπλέκονται ως διοργάνωση.
1: Τώρα που το λες, Βασίλη, καταρχάς έχει γίνει κάτι καινούριο στη Eurovision. Και έχει σκάσει το γκρουπ τη εκπομπή τη πουτάνα. Γίνεται. Έχω κουραστεί να βλέπω τον Ακύλα.
2: Βρήκε πρόβα του Ακύλα.
3: Βγήκαν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση τη σκηνή.
1: Αυτό προβλέπεται να συμβαίνει.
3: Βέβαια.
1: Εδώ και το βλέπαμε πρώτη φορά στον ημιτελικό.
3: Όχι, όχι.
1: Χαμπάρι,
3: εδώ και χρόνια διοχετεύουν εκείνοι πρώτα τι φωτογραφίε που είδαμε. Είναι από τη διοργάνωση. Δεν είναι παπαρατσικέ
1: εννοείται.
3: Και μετά 30 δευτερόλεπτα ένα κλιπάκι για όλου του υποψήφιου που κάνουν την πρόβα τη δεύτερη.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο είναι μάλιστα με τα ακριβή πλάνα που θα δούμε. Είναι δηλαδή 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση που θα δεις στον πρώτο ημιτελικό ή τον τελικό.
1: Έλεγε λοιπόν.
3: Πολύ εντυπωσιακό να πούμε.
2: Πολύ παιχνίδι είναι τελικά, αρκέντα αυτό που λέγαμε.
3: Τουλάχιστον έτσι ξεκινάει, γιατί είναι τα 30 πρώτα σχεδόν δευτερόλεπτα. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει. Είναι και πολύ εντυπωσιακή η σκηνή που έχουν κάνει φέτος για τα 70 χρόνια.
2: Είναι κυρτή,
3: Είναι κυρτή, έτσι έρχεται σαν πλάτη από πίσω green box και έρχεται έτσι.
2: Συγγνώμη,
3: μέχρι πάτωμα από κάτω.
2: Μια παρένθεση εδώ.
1: Κάτσε να μας την περιγράψει λίγο.
2: Θα σου πω για αυτό που είπε. Πριν 4 χρόνια ήμουνα σε ένα στούντιο που είχε κυρτή πλάτη πίσω green. Και λέω, ρε εσύ, λέω, βολεύει αυτό, μου λέει, δίνει, λέει, έμφαση, λέει, βάθους, λέει, κοιλιά. Οπότε, λέει, μπορείς να κάνεις μεγαλύτερα ανοίγματα στο green, να, ας πούμε, να είσαι σε λιβάδι.
1: Ναι.
2: Λέω,
1: έλα, ρε, και να φαίνεται το βάθος πίσω.
2: Λέω, πολύ ωραία. Μου λέει, να ξέρεις, λέει, τώρα κατασκευάζεται, λέει, γιατί είχε βγει τότε η σφαίρα στο Las Vegas, η μεγάλη οθόνη. Ναι. Μου λέει, να ξέρεις, έρχεται τεχνολογία με LED, λέει, που θα είναι τεράστιο. Άντε, ρε, λέω, θα το δούμε. Μου λέει, ξέρω εγώ. Να τελικά.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Οπότε είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί αυτό από πλάτη που γυρνάει κάτω σε πάτωμα καταλήγει σε μια τεράστια πασαρέλα η οποία φτάνει μέχρι το κοινό.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί είναι μάλλον που και θα το δούμε και με το πατίνι.
1: Έχει το δαχτυλίδι γύρω-γύρω που μπορείς να περιφέρεσαι.
3: Γύρω-γύρω από τη σκηνή είναι ένα σαν διάδρομο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμο αυτό ή αν είναι μόνο.
1: Αν μόστρα.
3: Ναι, μόστρα. Πάντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που βλέπουμε.
2: Ορίστε, δευτερόλεπτα.
1: Τα ακούσατε από τους μάπες.
3: Βεβαίως. Εγώ είδα και την πρόβα των πρώτων.
2: Χάλια,
1: Ποιοι είναι οι πρώτοι?
3: Οι Φιλανδοί.
2: Σιγά μου φάει.
3: Στα στοιχήματα. Στα στοιχήματα.
2: Εγώ το άκουσα το τραγούδι αυτό. Σιγά το τραγούδι.
1: Αυτό είναι το Η Βιολάρα.
3: Η Βιολάρα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή, παιδιά, η κυρία που σας έχω πει, εμένα μου θυμίζει λίγο Πάολα με βιολί. Η κυρία αυτή, η Πάολα, η Λίντα, με τον άλλο τον κύριο, τον Πέτε.
1: Πέτε.
3: Πέτε.
2: πέτε.
1: Δεν μα είναι τι πέτε.
3: Επειδή το έψαξα αρκετά, δεν προφέρεται πιτ στα φινλανδικά, προφέρεται πέτε.
1: Καλά έκανε και το ψάχνει, θα το λέω και εγώ έτσι επιδεικτικά στον Μποντζόρνο, πέτε.
3: Σε παρακαλώ, παρκόνεν. Πέτε, πέτε. Διπλό κάπα, παρκόνεν. Ο πέτε λοιπόν αυτό ο κύριο, με την άλλη τη Λίντα, κάνουν ακριβώ το ίδιο με τα ίδια πλάνα, τα φέραν από το σπίτι του, από τον εθνικό τελικό.
1: Δεν έχουν αλλάξει τίποτα.
3: Τίποτα. Έχουν ένα παντζούρι εκεί το οποίο φλέγεται και κοιτάζονται από μέσα.
1: Το φλεγόμενο παντζούρι.
3: Το φλεγόμενο παντζούρι. κάτι από πίσω έχουν ένα μικρό installation που στο τέλος εκείνος θα κάνει την κορώνα του, ας πούμε, και εκείνη θα παίζει τη βιολάρα έξαλλη. Τη βιολάρα της. Αλλά το βασικό είναι εκείνο το φλεγόμενο παντζούρι. Το φέραν από το σπίτι σε ένα φορτηγό.
1: Το φλεγόμενο.
3: Σε ένα μάξι φορτηγό.
4: Τι
3: το φλεγόμενο.
4: Λέει αυτό το τραγούδι, ξέρουμε.
3: Ναι,
1: είσαι... Μου κάει το παντζούρι μου.
3: Μου κάει το παντζούρι μου γιατί, γιατί εσύ είσαι ένα φλογοβόλο, τη λέει αυτό. Και βαράει αυτό το.
1: Άρα μου κάψε το παντζούρι.
3: Ναι, Λίνκενχεϊμτέιν, κάπω τέλο πάντων που λέγεται.
4: Καλά τα λε.
3: Χιούκενκλέινεν που λέγεται είναι το φλογοβόλο.
1: Α, Χιούκενκλέινεν.
3: Γι' αυτό βλέπουμε αυτή παίζει τη βιολάρα και είναι φλογοβόλο. Και παίζουν και φωτιέ πίσω.
4: Και το παντζούρι.
2: Εμά το παιδί μα έχει ένα κοινωνικό μήνυμα. Αυτοί τι έχουν. Γιατί το σιρινάκι.
1: Δεν τα έχει κάνει ρε παιδιά αυτά ο Κούρκουλος, ελάτε να τα πάρετε.
3: Ε, μωρέ.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
3: Ο Πρέκας.
1: Όχι, αυτό είναι ο Πρέκας. Ο Κούρκουλος που είχε κάψει τα έπιπλα και χόρευε ζεμπέκικο γύρω-γύρω.
2: Βρέκει φωτιά στην
1: στράτα μου. Καλέ, ναι.
2: Τι λες, ρε. Παιδιά, από τις καλύτερες σκηνές, έτσι.
1: Πες, ρε, Θανάση.
2: Καπιτάλα σκηνή τώρα, τελειώνει η ταινία, τον διώχνει με την νοικοκυρά του και λέει άσε μας ρε. Τα στείνω όλα στο κέντρο του σπιτιού, παλιές πολυκατοικίες με αυλή τότε.
1: Τα υπάρχοντα, ρε, καρέκλες, τραπέζια, όλα.
2: Και είναι αφιερωμένη αυτή η σκηνή, είναι αφιερωμένη στο νεκρό αδερφό του.
3: Όχι, μία στάση σε σένα θέλω να κάνω.
1: Άντε, ρε.
2: Είναι τρομερή ιστορία αυτή.
3: Πολύ ενδιαφέρον
1: τώρα
3: αυτό.
1: Τώρα που το είπες αυτό, κάτσε είναι μία τσακ. Ξέρετε τον αστικό μύθο, που τώρα θα τον πω, δεν πειράζει, γιατί είναι αστικός μύθος, ότι ο Κούρκουλος ήταν αδερφός, ξέρετε με ποιον.
2: Α, δεν θα ήθελα.
4: Με τον κύριο που πέθανε πρόσφατα, σωστά.
1: Δεν κύριος πια, έχει πεθάνει. Ναι, ο Γιώργος Μαρίνος. Αστικός μύθος δεν ισχύει.
2: Μου το είπαμε και εμένα.
1: Γιατί μοιάζανε κιόλας λίγο. Στο τούτο.
3: Αυτό
1: τους.
3: Το ακούω.
1: Ναι. Και είχαν πει ότι ήταν.
3: Ρε Έλληνα. Είναι, σου κρύβουν.
1: Ναι, ρε,
2: είναι η ταινία με την σκηνά, όχι πια άλλο κάρβουνο.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Ναι, αυτή η σκηνή τώρα είναι αφιερωμένη. Τώρα η ταινία λέει στον αδερφό του, γιατί ο αδερφός του πριν 2-3 χρόνια από αυτή την ταινία ήταν καπετανέος και είχε, νομίζω, σε τάνκερ ή σε τότε με, που φέραν κάρβουνο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Ανατινάχθηκαν και πέθαναν.
1: Αυτό είναι αλήθεια τώρα.
2: Ναι, ναι,
1: τώρα δεν χωράει.
2: Όχι.
1: Ναι. Μην βάζει πασίλα μέσα.
2: Όχι, ρε, ναι. Την έχει με την ιστορία σε τραπέζι, δεν θυμάμαι τώρα στην υγειά μας. Την είχε πει ο Ελευθερίου. Γιατί, ναι, γιατί ο Ελευθερίου τον είχαν πάρει 2 μέρες πριν γυρίσουν τη σκηνή. Την ήξερε αυτήν την ιστορία για τον Κούρκουλο και του λέει: θέλω, λέει, για αυτή τη σκηνή. Δεν θυμάμαι ποιο είχε να γίνει ταινία. Λέει: σε παρακαλώ, γράψε μου ένα ωραίο ζεμπέκικο.
1: Να τιμήσω τον αδερφό μου.
2: Να το χορέψει, λέω, ωραία ρε παιδί μου. Όχι, δεν το είπα για τον αδερφό. Ναι. Ήξερε την ιστορία.
1: Α.
2: Και γι' αυτό του έγραψε το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και το τραγούδισε και το χόρεψε ο Κούρκουλος. Και είναι τόσο μεγάλη δραματουργικά η σκηνή, γιατί ζει ξανά το χαμό του αδερφού του Κούρκουλος.
1: Αν κάναμε ραδιόφωνο και δεν ήμασταν η χειρότερη που πιστεύω ραδιόφωνο, στο μάθημα σολφέζ θα είχαμε κάνει παύση και θα έπαιζε το μάθημα σολφέζ και τώρα θα έπαιζε το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Α, αλλά εμείς είμαστε μάπες και συνεχίζουμε.
3: Να πει τώρα το μάθημα σολφέζ.
4: Συγχωρείτε, πριν συνεχίσουμε. Να, γιατί έχουμε ανταπόκριση από Μάπισσα ότι είναι κλειστή η Καποδιστρίου στην αρχή τη, μόλις τρίβεις από Νέα Ιωνία λόγω έργων.
1: Ορίστε, πάρα πολύ σωστό. Μπράβο, ευχαριστούμε.
4: Πολύ ραδιοφωνικό, ευχαριστούμε.
3: Ελένη, thanks.
1: Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να έρθεις στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το The Hellenicon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Έλα στον κήπο του Golden Hall τον Μάιο και δες το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μας έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος,
3: ναι,
1: κάτι που το είχα δει στο TikTok, αλλά είχα ντραπεί να τον ρωτήσω, ότι στην Άνοιξη, που σαν προχθές ήταν που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας,
4: αυτό νομίζω το 1972. Σαν να μπαίνει.
1: Ναι, που σαν να
3: μπαίνει. Κάτσε ρε παιδί μου, να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Λία, γιατί μου λέει Παπαδόπουλος πλέσα το έχουν γράψει. Είπαμε πάλι καμιά παπαριά. Γιατί η Λία είναι σοβαρός άνθρωπος. Όχι,
1: το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
2: Εντάξει, από τον Ελευθερίου.
1: Σου είπα, μην κάνεις πασχές εδώ. Ήταν
2: ωραίο. Ο Ελευθερίου την έλεγε την ιστορία.
1: Για αδερφούς και για καπετάνιο.
2: Ο Ελευθερίου την έλεγε την ιστορία. Μπορεί να είχε πει ότι το γράψε άλλο. Τι να σου πω, εγώ θυμόμουν την ιστορία. Η ιστορία είναι ολόκληρη.
1: Κατένα, μπορεί λίγο να γκουγκλάρει τι από αυτά που μα είπε ο Θανάσης.
2: Όχι,
1: ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αν δείτε το σκηνικό με την άνοιξη, μπαίνει ένα σαξόφωνο μπροστά και το έχουν βγάλει στο TikTok. Είναι σοβαρά παράφωνο το σαξόφωνο, Θανάση.
3: Ναι.
1: Σοβαρά παράφωνο.
3: Τη ορχήστρα εννοεί.
1: Μπαίνει ρε παιδί μου, θα το δείτε, άμα το δείτε τι είναι.
0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

0: Πληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσιαστής.

Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: Και συνεχίζοντας τις τριπλέτες μουσικές, Madness, The Boat from Cairo. Γιατί γιορτάζει και ο Νίλος σήμερα.
1: Ακολουθεί Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και έβαλε και η Κατερίνα Μπρέγκοβιτς. Ε?
0: Ωραία πάμε.
1: Καλό το Μαύρο Σόου. Άμα είσαι καημένος και ο τελευταίος, βάζεις ό,τι θες. Δεν έχεις την ευθύνη του πρώτου.

0: 94,6 My Radio.
1: Μη μισπλέζα σίγουρο, παιδιά. Τώρα, Λευτέρης Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εγώ θα έβαζα τα λεφτά μου στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Γεια σου, ρε Θανάση.

0: Κοιτάξτε, το απροσδιόριστο έως και πώς λέγεται, ασύνδετο των τραγουδιών που παίζουν αυτή τη στιγμή, των τριπλετών δηλαδή που επιλέγουμε, σίγουρα δείχνει ότι ακούτε Muppet Show, αν μη τι άλλο. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που την πιστοποιεί κιόλας. Ελπίζουμε να μην δούμε τις τριπλέτες τώρα στο ρυθμό και στον σφαίρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Τάσο, τον Βουλγαράκη, τον αδερφό μου. Σε όποιο μαγαζί θέλετε να πάτε, στους ψαράδες, στο Ορτίτζια, στο Ιλτροβατόρε, για να φάτε φανταστικά σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίες τιμές, αλλά νόστιμα, να είναι το στέκι σας. Είτε πάτε με το κορίτσι σας, το αγόρι σας, με τη δουλειά, με τα φιλαράκια σας, θα περάσετε καλά. Αν θέλετε ιταλικό, Ιλτροβατόρε και Ορτίτζια. Αν θέλετε ψαροκαταστάσεις, αλλά ψαγμένες, ωραίες συνταγές ρε παιδί μου, και ωραία ομά, ωραία σεβίτσε, θα πάτε στους ψαράδες. Και τώρα ετοιμάζει και κρεατάδικο. Γεια σου Τασάρα. Λοιπόν, έλα, τι θέλετε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος, γιατί δεν μπορούσα να μην το πω αυτό το μήνυμα που λέει: ρε παιδιά, μπήκα στα αμάξι, άνοιξα ράδιο και αντί να βάλω πρώτη, άναψα τσιγάρο. Χωρίς καν να καπνίσω.
0: Πρόσεχε, γιατί το έχει κάνει και ο Παντέλος αυτό σε ένα τραγούδι. Ότι μπήκε στο αμάξι και αντί να βάλει την πρώτη, άναψε τσιγάρο.
2: Άμα, ωραία.
0: Εντάξει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα σας, Μάπες. Θέλω να σας πω ότι αν εσείς γουστάρετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, και πολύ καλή πρόταση και για το σουκού που έρχεται, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα. Πώς? Επισκέψου το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του The Golden Hall και γνώρισε το νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξεις με drone και θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway. Ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι?
2: Θέλω να το κάνω ένα τέτοιο, ρε παιδιά.
0: Εγώ το έχω κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Θέλω να το κάνω ένα τέτοιο.
0: Ωραίο. The Hellenicon Park. Ζήστε κι εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone. Όλο το Μάιο το θα μπορείς να το κάνεις στο Golden Hall, Θανάσιλο Βασίλη. Το Βασίλη Θανάση και το Θανάση Βασίλη.
2: Πάμε εδώ στα μηνύματα των Μαπών στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Πολλά συγχαρητήρια και καλοφάγωτα τα τρεις μέρες ρεπό στη φίλη μας τη Σοφία.
0: Καλοφάγωτα.
2: Και μετά λέει ακολουθούν δύο εβδομάδες άδεια. Σοφία μου. Σοφία μου.
0: Σοφία, το
3: προκλητική.
0: Ναι. Είπαν στη Γριάννα αυτό και αυτή ξεαυτόθηκε.
2: Ναι. Καλημέρα και στη φίλη τη Μάρο. Άκουσε Μάρο μου. Θα μεταφέρω την ιστορία σου, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Σχετικά λέει με κωδικούς που λέγατε νωρίτερα προφανώς, εμένα μου έκλειψαν κωδικούς σε τράπεζα, ενώ ήμουν σε σελίδα που έβλεπα τις ώρες για τις συγκοινωνίες. Μέχρι τότε το ακούω όλο. Δεν πήρα είδηση, και εδώ το ακούω. Μόνο όταν είδα την ειδοποίηση 100 ευρώ αγορά στο OnlyFans. Σοφία!
0: Άρα έχεις OnlyFans.
3: Μωρέ, μήπως την έκλειψε κανείς μέσα από το σπίτι.
2: Σοφία!
0: Σοφία.
2: Σοφία.
1: Άμα έχει γιους να ψαχτεί.
0: Ναι. Okay, αφού αυτή έχει OnlyFans.
3: Όχι, παιδί μου, της Μάρος δεν λέμε.
0: Ναι.
3: Ωραία. Λέει ότι είδε ειδοποίηση, δεν κατάλαβε ότι της έκλεψαν την κάρτα και μετά είδε τη χρέωση 100 ευρώ.
2: Και λέω, ποιος σου κλέβει τους κωδικούς για να βάλει 100 ευρώ στο OnlyFans? Μην το βάλες μόνη σου, Μάρο μου, για να δεις το σεξι πυροσβέστης 83 Αυστραλία.
3: Και μετά είπε ότι δεν το ήθελα τελικά.
1: Ρε,
3: και
1: παιδιά,
3: ζήτησε πίσω.
1: Έχει μπει κανείς στο OnlyFans? Πέρα, από εδώ, από εμάς.
2: Για να παρακολουθήσουμε.
1: Ναι, να παρακολουθήσει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να φτιάξω λογαριασμό, αλλά ψιλοντρέπομαι.
3: Να πουλά.
1: Μου φαίνεται ότι είναι πολύ private.
0: Όχι, να βλέπεις.
1: Να βλέπω.
0: Εγώ το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ντρέπομαι κι εγώ. Και μου είπαν ότι είναι απλώς θέμα email, να φτιάξει ένα άλλο email. Αλλά ναι, τώρα κάτσω να κάνω ολόκληρη δουλειά τώρα για να.
2: Εγώ θα το έκανα, ας πούμε, και θα το κάνω. Αν πάρω χαμπάρι ότι κάποιος που μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνε ηθοποιό, κάνε μοντέλο, κάνε αυτό, το έχει ρίξει στο OnlyFans, ναι, θα κάνω μια συνδρομούλα 10. Δεν σου λέω ότι θα γίνω κάθε μήνα συνδρομητής.
1: Ερώτηση.
2: Αλλά δεν τσεκάρω τι γίνεται.
1: Ερώτηση. Ναι. Πετυχαίνεις το OnlyFans κολλητό ή μακρινό, δηλαδή άντε, τρίτο, ξάδερφο, ξάδερφη, βλέπεις?
2: Όχι. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, κανένας κολλητός ή κανένας γνωστός, και μπορεί να δω και μετά μπορεί να τον δω με άλλο μάτι.
0: Να το. Ναι.
3: Εγώ θα έβλεπα, του ξαδέρφου όχι, αλλά του κολλητού θα έβλεπα για να δώσω και ένα feedback. Να του πω, ξέρω εγώ, αυτό δεν μου αρέσει.
0: Λειτουργική.
1: Ναι. Διπλώνει κοιλιά σου και μην κάθεσαι.
0: Εγώ ναι, κάθε μέρα πιστεύω περισσότερο ότι κάνω εκπομπή με τη Φίμπη Μπουφέ.
1: Ναι, είναι. Συγνώμη. Είναι ο χαρακτήρα.
0: Είναι λίγο Φίμπη.
2: Μας λες λίγο το smelly cat.
0: Smelly cat, smelly cat. Ορίστε. What are they feeding you? Τι σε ταΐζουν και βρωμάσουν στο βολί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα βγαίνει και η ταινία του Christopher Nolan, το Οδύσσια.
1: Το είδα, μάλιστα
0: πολύ. Βγήκε το τελευταίο τρέιλερ, το καινούριο τρέιλερ. Τελικά υπάρχει εκεί ωραία Ελένη?
1: Ρε φίλε, ξέρεις, δεν την έδειξε τη Λουπίτα Νιόγκο
0: Θα είναι Λουπίτα Νιονγκό.
1: Θα είναι, λένε. Και επίσης είναι και η Ζεντάγια στην ταινία. Πού ούτε αυτή είναι ούτε στο τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ συγκεκριμένο.
1: Εγώ πιστεύω εντάξει, θα βγουν και άλλα τρέιλερ μέχρι το καλοκαίρι. Άλλα δύο σίγουρα βγαίνουν. Βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Τέλος Ιουνίου ή τέλος Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου, 17.
3: 17 Ιουλίου.
0: Ιουλίου. Mm.
1: Είναι μέρα που διαλέγει ο Νόλαν για τις μεγάλες του ταινίες και πάντα θέλει να κοντράρεται με blockbuster. Εκείνη τη μέρα βγαίνει και το Spider-Man.
0: Μάλιστα. Εδώ θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή, νομίζω εγώ, που το έχω στο κεφάλι
1: μου.
0: Να σα θυμίσω εκείνη την ωραία ιστορία που μας την είχε πει, την είχαμε βρει δηλαδή και την είχαμε πει και μάλιστα είχε γίνει και μια μανούρα ότι δεν τον είχαμε αναφέρει και τον είχαμε αναφέρει μια χαρά, αλλά είχε πέσει και εκεί ένα σουρφιάνο εκεί και τα είχε πει λάθος του ανθρώπου. Και τον είχαμε φέρει καλεσμένο και είναι μια χαρά πια φίλος μας και μάπας, ο Mythologist, ο οποίος, από τον οποίο θα ακούσει αυτή τη φοβερή ιστορία του τι έγινε μετά την Οδύσσια. Η γνωστή ιστορία είναι ότι επέστρεψε μετά από 10 χρόνια από την Τρία Οδυσσέας στην Ιθάκη. Η ιστορία ότι τον προϋπαντίζει ο αγαπημένος του σκύλος Άργος, ο οποίος μάλιστα είναι και γερασμένος και μόνο αυτός τον αναγνωρίζει με τα μουσια και έτσι όπως είναι ρακένδυτος. Και μάλιστα λένε ότι μόλις τον αναγνώρισε, μπόρεσε και ηρέμησε το σκυλί και πέθανε.
1: Τον είχε και στο τρέλερ πολύ στεναχωρητικά.
0: Όντως, αυτό
1: τον
0: το.
1: Γιατί το κόψατε εκείνο το τρέλερ. Το καλύτερο έχει μια σεκάνς με πολλά πλάνα στο τέλος το τρέλερ και δείχνει τον, που τον κρατάει κουταβάκι και του γλύφει το σαγόνι ναι. Και τον δείχνει που τον χαϊδεύει νεκρό στο χώμα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί λοιπόν είναι η είσοδος πια του Οδυσσέα στην Ιθάκη και εκεί τον περιμένουν οι μνηστήρες, δεν τον περιμένουν. Η Πινελόπη προσπαθεί να καθυστερήσει τους μνηστήρες γνέφοντας. Όχι γνέφοντας, πώς λέγεται.
1: Με κόλλησε
0: το φαίνοντα. Υφαίνοντας. Υφαίνοντας. Έλα Παναγία μου.
1: Έχεις πάθει πάθος. Α, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, υφαίνοντας λοιπόν για να τους καθυστερήσει, πηγαίνει εκείνος και με βέλος ο επικεφαλής, ξέρετε δε ποιος ήταν. Πώς λεγόταν
1: ο Αντίνος,
0: ναι. Τους σκοτώνει και παίρνει ξανά τη βασιλεία. Εκεί κάπου τελειώνει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά γιατί δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά νομίζω ότι η Οδύσσια κάπου εκεί τελειώνει. Άντε να τελειώνει με άλλο ένα με τελευταία σεκάνς.
1: Νομίζω με τον ερωτικό διάλογο που έχουν στο υπνοδωμάτιο του στη κάμαρα με τα Οδυσσίας και η
0: Πινελόπη. Η συνέχεια λοιπόν, ξέρετε ποια είναι, που δεν αποτυπώνεται από τον Όμηρο προφανώς. Λοιπόν, θυμάστε που ήταν εχμάλωτος, ποιο κρατούσε τον Οδυσσέα μέχρι που την έκανε και πήγε στους Φαίακες.
3: Η Κύρκη.
0: Λοιπόν, η Κύρκη με τον Οδυσσέα.
3: Γάβδο ήταν αυτό, λέει.
0: Ακριβώς. Mm. Η Κύρκη λοιπόν με τον Οδυσσέα έκανε ένα παιδί. Το παιδί του Οδυσσέα με την Πινελόπη λέγεται.
3: Τηλέμαχος.
0: Αυτούς που ο πατέρας του μάχεται μακριά.
3: Ναι.
0: Ο γιος του Οδυσσέα με την Κύρκη λεγόταν.
1: Κοινόμαχος.
0: Τηλέγωνος.
3: Αυτός που ο πατέρας του είναι μακριά.
0: Ο γόνος αυτού νου.
3: Ο μακρινός.
0: Α, ο τηλέγωνος. Που είναι μακριά. Ο τηλέγωνος. Ο τηλέγωνος και τηλέγωνος. Προσέξτε τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά που έχει πάρει τη βασιλεία ξανά και επιστρέψει στην Ιθάκη ο Οδυσσέας, η Κύρκη λέει στον τηλέγωνο: δεν πάω αύριο στον πατέρα σου γιατί μου τα έχει ζαλίσει. Και λέει: θα πάω. Πηγαίνει λοιπόν αυτός και προσπαθώντας να μπει στην Ιθάκη για να συναντήσει τον πατέρα του, τον θεωρούν κατακτητή. Καλά, και αυτός έχει έρθει με καράβια, δεν έχει έρθει να πούμε όπλος. Ναι, ναι, και αμήνεται η Ιθάκη και αυτός σκοτώνει τον Οδυσσέα χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Οδυσσέας.
1: Ωραία, τραγικό.
0: Στον πόλεμο, στη μάχη δηλαδή, σκοτώνει τον επικεφαλής και που θεωρεί ότι τον έχουν στείλει για να τον. Να τον αποκρούσει. Είναι ο ίδιος ο Οδυσσέας.
1: Στάνταρ θα είχε καταγραφεί σαν sequel από τον Όμηρο, αλλά θα τη χάσαμε στη φωτιά της Αλεξάνδρειας.
0: Σκοτώνει λοιπόν τον πατέρα του, και εδώ αρχίζει η τραγωδία. Γι' αυτό σου λέω: δεν είναι έπος. Πάμε σε επίπεδα τραγωδίας πια.
3: Ναι.
0: Και πηγαίνει και παντρεύεται την Πινελόπη.
1: Ωραίος.
0: Χωρίς να. Γιατί δεν ξέρει ότι έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Δεν ξέρει ότι αυτός που σκότωσε τον πατέρα του.
1: Βέβαια.
3: Η Πινελόπη η Κούγκαρ αλήθειας τώρα. Οπότε τι διαφορά ηλικίας θα έχουν.
1: 30 χρόνια.
0: Προσέξτε, ο Τηλέμαχος, ο οποίος του λέει, και εκεί γίνεται η τραγική ηρωνία, ας πούμε, και η αποκάλυψη μετά την τραγική ηρωνία, ότι αυτός που σκότωσε ήταν ο πατέρας σου, φεύγει πια, σηκώνεται και φεύγει από αυτόν τον νοσηρό τόπο. Ο Τηλέγωνος παντρεύεται την Πινελόπη και εκείνος που βρίσκεται.
1: Στην Ιθάκη.
0: Στην Κύρκη, στη Γάβδο, όπου παντρεύεται την Κύρκη.
1: Ο Τηλέμαχος.
3: Ναι.
1: Φίλε, πολύ ωραίο σου
3: είναι. Λίσα έγινε, λίσα.
1: Πάντως όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε η αρχαία Χατζη Βασιλείου με το πάμε πακέτο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σα άρεσε. Ένα πακέτο αναμνήσεις.
0: Νομίζω ότι κολλάει.
3: Ή ένα Facebook κάτι.
0: Κολλάει τώρα η Όλγα η Παπαβούλη, νομίζω.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαβούλη.

0: Έλα ρε Όλγα, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Όλγα, καλά είσαι, τι κάνεις? Καλά είσαι, καλά είσαι Όλγα.
2: Εγώ θα πικολάω με το πακέτο αναμνήσεις.
1: Ναι. Ούτε να σε απαντήσω.
3: Είναι μια ωραία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Καταρχάς είναι ένα ωραίο νοσταλγικό ηχητικό αυτό. Ένα ωραίο intro. Εσύ είσαι μια γλυκιά κοπέλα, έτσι, φέρνεις μια οικειότητα, θυμίζεις την εστία. Η εκπομπή αυτή ήταν η επιστροφή των ανθρώπων που είχαν φύγει στην εστία τους.
1: Σωστό. Ωραία θα το παρουσίαζε.
3: Είσαι, ναι, είσαι αυτή τη. Η αγκαλιά που σε περιμένει. Αυτό, αυτή είσαι.
1: Η πρώτη του χορού είσαι, Όλγα. Ωραία, θα σου πήγαινε, θα σου πήγαινε και αυτό το αμπέχονο, το αρχείο.
4: Ναι,
1: εσένα.
4: Θα της πήγαινε να είναι στο χορό.
1: Α, ναι, θα
3: είναι
2: στο χορό.
3: Είναι πρώτη στο χορό.
1: Και ο Μωρή.
4: Μάπες.
3: Μάπες, ηρεμήστε λίγο. θέλω να σας πω για την... κάτσε τώρα γιατί το χάσα. Ναι, λοιπόν, για το The Tour, γιατί πριν δεν μπορέσαμε καλά-καλά να τα πούμε. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει λοιπόν στην Ελλάδα φέτος και φέτος από τις 6 έως τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση The Tour Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, για την ακρίβεια, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτήν την μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Μέτρων, παρακαλώ. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα Day Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη που θα, σταθμό που θα περνάει το tour. Και συγκεκριμένα Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα τερματίσει κιόλας. Με παιχνίδια, με δράσεις, αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο Hellas, το λέω έτσι ενώ είναι Silent Age, για να ξέρετε τι γράφετε. hellas-tour.gr.
1: Τι καιρό θα μας κάνει τώρα σε όλα αυτά?
0: 45.
2: Τι καιρό θα μας κάνει σε όλα αυτά? Παιδιά, λοιπόν, είμαστε στη βαθιά άνοιξη. Είχαμε και τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς και χτες και προχθές. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχουμε λίγο παραπάνω συννεφιά, λίγο παραπάνω σκόνη, τοπικές λασποβροχές την Παρασκευή. Και από την άλλη εβδομάδα, βασικά προς το Σαββατοκύριακο 30, και την άλλη εβδομάδα θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν
3: θα τους
2: είναι η μέρα που θα αρχίσει. Θα τους ξεπεράσουμε, ναι.
1: Πλεχτόφορα η σήμερα.
2: Το διάστημα 10 με 13, ειδικά 12 με 13, θα είμαστε κοντά στους 32, άντε 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.
3: Πίπες.
2: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λίγο. Παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, αγάπη.
3: Δεν είμαι που κάνω διάστημα.
2: Θα έχουμε λίγο παραπάνω να
3: γελάει μόνη τη όμω. Όχι, δεν τη άρεσε.
4: Την γαργάλισε.
3: Αυτό, ότι γαργαλήθηκε.
2: Ναι. Θα έχουμε λίγο παραπάνω νεφώσεις και κάποιες τοπικές λάσποβροχές προς την Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Στερεά Ελλάδα. Ναι. Κατά διαστήματα όμως, πυκνές νεφώσεις θα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα που εκεί θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα έρχεται και η αφρικανική σκόνη που θα γίνει λίγο πιο αισθητή, ειδικά στα νότια και στα δυτικά. Η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Να πούμε ότι επειδή θα έχουμε λίγες νεφώσεις και σκόνη, αυτό τι κάνει, διατηρεί τη θερμοκρασία σε λίγο πιο ήπια επίπεδα. Γιατί οι νεφώσεις
3: λειτουργούν ως θερμοκήπιο.
2: Ναι.
3: Ναι. Όχι, περίμενε. Λες ότι είναι λιγότερη ζέστη, οι νεφώσεις απορροφούν την ηλιακή.
1: Άλλο
2: ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος. Το κατάλαβα. Ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος, ενώ ένα άλλο απορροφάται από την ηλιακή.
3: Νόμιζα ότι μπαίνει η ζέστη μέσα, αλλά τα νέφη την εγκλωβίζουν.
2: Υπάρχουν τα χαμηλή νέφωση και η υψηλή νέφωση. Ανάλογα την νέφωση έχει, το καθένα λειτουργεί διαφορετικά.
3: Εσύ τι νέφωση έχεις?
2: Ναι. Την έφωση έχω, ναι. Υψηλή. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, επομένως
3: μας
2: θερμοκρασία
3: για πες.
2: Κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά 27 και 28. Να πούμε ότι ειδικά την Παρασκευή θα είναι έτσι πιο όθολη η ατμόσφαιρα, θα επηρεαστεί και η Αττική περισσότερο, θα έχουμε και λίγες λασποψυχάλες την Παρασκευή. Επομένως δεν πλένουμε τα αμάξια μας.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors, Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
13: Τέντες Παπαπάνος.
14: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
15: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
16: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
17: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
18: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
19: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
20: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
21: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης.
22: Με 24 σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
23: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
24: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
25: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
24: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
25: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
25: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
24: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
25: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
24: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
25: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
24: Τηλέφωνο 26410-91-760.
25: Κινητό 6945-3627-08.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
26: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Ακούμε Britney Spears και Hit Me Baby One More Time για να συμπληρώσουμε την τριπλέτα αυτή την πάρα πολύ ωραία σήμερα που κάνουμε. Εντάξει, γελάει τώρα, δεν μπορώ.
1: Σε επηρέασε το...
0: το κλειδί. Απορρίθμισε.

0: 104,6 My Radio.
1: Τι καταλάβες λοιπόν?
2: Το τρίτο στην τριπλέτα είναι Νότης Φαγιανάκης και φυσικά η Παπαρούνα. Παιδιά, αυτό με τις τριπλέτες κάπως πάει, κάπως δεν πάει.
3: Ωραία,
2: θα σας πω αύριο που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας και θα είμαι πιο ευδιάθετος.
3: Το αφιερώνω και στη μαμά μου.
2: Ωραία, το ζητήσατε, το ζήτησε και ο Θανάσης για την κυρία Κατερίνα. Νότης Φαγιανάκης. Και!

0: Αυτό είναι το Μάπε Σόου. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει το όν, πότε θα τελειώσει. Ξεκινάμε τώρα στις 6 και 10 να πούμε, τελειώνουμε το πρώτο όν στις 7. Τραγούδια βλέπετε, τριπλέτες. Ό,τι όρεξη έχει ο καθένας από εσάς, είμαστε χειρότεροι. Γι' αυτό και είμαστε και τελευταίοι. Αλλά μακάρι να μάθουμε από τους πρώτους. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμη πόρτες παράθυρα να μπουν οι Μάπες.
1: Μπείτε Μάπες στο 698-104-1046.
0: Ζητήστε και δικά σας τραγούδια εδώ μεταξύ, έτσι. Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα είναι Μάπες Σόου. Χάρη στο My Radio 104,6 δεν έχουμε τέτοιους φραγμούς.
1: Αμέ, όπως η Δέσποινα εδώ που ζητάει να ακούσει Άστρα μη με μαλώνετε. Δέσποινα μου, καλημέρα.
0: Ωραία, θα το βάλω εγώ με δική μου. Με δική μου φτιάχνουμε δεύτερη τριπλέτα. Το Reason από Χούμπασταγκ.
2: Και η Μαρία ζητάει τη Σέριφο από Χατζηφραγκέτα.
0: Έκλεισε.
3: Βάλτο.
0: Έκλεισε η τριπλέτα.
3: Ναι, να βάλω και εγώ και ένα.
0: Όχι, αυτή είναι άλλη τριπλέτα. Περίμενα μετά.
3: Γιατί ποια άλλη τριπλέτα. Βάλαμε.
0: Κλείσαμε.
3: Α.
0: Άστρα με μαλώνετε. Ρίζον και. Στην επόμενη είσαι εσύ πρώτο.
2: Σε άλλα νέα, η Μάπησα Ελένη εγκρίνει πάρα πολύ τι τριπλέτε. Λέει από μένα είναι ναι, τι έχουν αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Πολύ αρέσουν, παιδιά, και θα μα τι πάρουν ο ρυθμό και ο σφαίρα.
1: Και στη φίλη μα τη Μαρία, καλημέρα. Η οποία για του τολμηρού λέει που λέγατε νωρίτερα για την θάλασσα. Εγώ ξεκίνησα τα μπάνια 14 Μαρτίου. Δεν πήγα μόνο τι μέρε που έβρεχε. Και τώρα έχω ένα ωραίο μπεζουλί προ το καφέ χρώμα.
0: Παιδί μου, εγώ ερώτηση. Και αλήθεια, όχι προβοκατόρικη. Σα αρέσει.
3: Ποιο?
0: Το χειμερινό μπάνιο. Όχι εσάς. Αυτοί που το κάνουν, τους αρέσει το χειμερινό μπάνιο ή το κάνουν αφενός για λόγους υγείας, αφετέρου για να το πούνε ότι κάνουν, ότι είμαστε χειμερινοί
3: κολυμπητές. Εγώ πιστεύω για λόγους υγείας το κάνουν περισσότερο.
0: Εντάξει.
3: Δεν βρίσκει κάτι απόλαυση.
0: Αλλά υπάρχει απόλαυση στο να μπαίνει ξαφνικά στο παγωμένο νερό και μετά συνηθίζει ο οργανισμός σου. Αλλά μέχρι να πάρει την κρυάδα, την ψυχρολουσία δηλαδή, θα πας και θα έρθεις.
2: Δύο γνωστοί μου που το κάνουν.
3: Για την παραλία δεν πάνε αίρεση.
0: Περίμενε να πει, μιλάει η παραλία.
2: Αρχικά είναι κοντά, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνουν τώρα, είναι χειμώνα στο κέντρο της Αθήνας και πάνε παραλιακά. Έχω δύο γνωστούς οι οποίοι μένουν κοντά σε θάλασσα και νομίζω ότι η απόλαυση είναι μετά. Η αίσθηση, η εφορία
0: ναι, η δεξιά και
2: που έχεις μετά, όχι κατά τη διάρκεια.
3: Όπως εγώ εκεί καταλήγω, ρε παιδί μου, ότι πάνε λίγο για την εμπειρία να αράξουν την παραλία, να γουστάρουν. Γιατί το μπάνιο σε μπάνιο και ιατρικά παραπάνω από ένα τέταρτο δεν πρέπει να κάθεσαι σε μέσα.
0: Δεν είναι το θέμα πόσο κάθεσαι. Το θέμα είναι όταν θα μπει από τα ζεστά στα κρύα, εκεί είναι το ζόρι.
1: Αυτό το χειμώνα λέμε τώρα που δεν θα αράξει. Αν δεν πέσει τώρα το καλοκαίρι, πα δεν μπαίνει κιόλα. Δεν σε νοιάζει και πολύ. Εκεί φαντάζομαι ότι για να πάω να το κάνει, εγώ κάτι γνωστού που έχω μπαίνουν, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο μου λέει θα πάω όλο και όλο με την πετσέτα έξω.
0: Μαζί όλο μαζί.
1: Γρήγορα γρήγορα να αλλάξουν και εξαφανίζονται.
0: Μα όλο το μπούγιο στο χειμερινό για μένα είναι το μπες.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι το κάτσε.
1: Το εγώ νομίζω το βγες. Πέτα τα ρούχα γρήγορα, βρες. Δεν στεγνώνει κιόλα. Δεν βαράει ήλιο. Δεν είναι αυτό πώς.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, το τι σημαίνει μπάνιο.
1: Ναι,
0: λέει μετά τη διαδικασία για
1: το
0: να μην ζορίζεσαι μετά. Ναι.
3: Το διάμα φυσάει μετά, τι κάνεις ρε φίλε.
0: Ναι,
3: είναι Φεβρουάρι τώρα και.
0: Αυτό που λέω
3: νομίζω δεν μπαίνει.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν κάτι ωραία. Τώρα μην αρχίσετε και με λέτε ξυπασμένο και τα λεφτά. Υπάρχουν κάτι ωραία resort στο εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό περιμέναμε, ας πούμε, ξυπασμένο.
1: Και στην Ελλάδα μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες υπηρεσίες σε premium προορισμούς.
0: Ναι.
1: Όπου, ρε παιδί μου, είμαι εγώ στην παραλία του resort ή στην πισίνα του resort αυτά και όταν βγαίνω από τη θάλασσα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για εμένα.
0: Γιατί δείχνεις εμένα.
1: Γιατί κάποιος θα είναι απέναντί μου, ρε παιδί μου, πίσω μου θα είναι.
0: Ο Μπάτλερ σου δηλαδή.
1: Ο Μπάτλερ, ο οποίος είναι.
3: Ο Άλφρεντ.
1: Ο Άλφρεντ που είναι υπεύθυνος για εμένα, με περιμένει με ανοιχτή την πετσετούλα σαν τη μαμά μου να με κάνει εγκαλίτσα. Εντάξει.
2: Πόρε, είμαστε χάλια.
0: Ο Θανάσης το πει σωστά. Ο Άλφερτ.
1: Ο Άλφερτ. Ναι, και έχει πάει γνωστή μου για πρώτη τη φορά σε κάτι τέτοιο. Ψιλομεγάλη τώρα η γυναίκα, κοντά στα 50. Βγαίνει από την παραλία, τι ωραία.
0: Και πάει ένας άγνωστος και την αγκαλιάζει με την πετσέτα.
1: Και πάει ένας τέτοιος και την κυνηγάει και αρχίζει να τρέχει.
0: Έλα ρε. Εντάξει, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να σας πω, καταρχάς ότι η Vodafone είναι δίπλα σας σε όλο αυτό το χάος που λέγεται ίντερνετ και σε εσάς και στα παιδιά σας. Αναγνωρίζει την ανάγκη να ελέγξετε μαζί όλη αυτή τη φάση και ενώπιση της απαγόρευσης της έλευσης στο ίντερνετ, της πλοήγησης από 1/1/2027 και έτσι σου παρέχει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς και τα παιδιά, θα προσθέσω εγώ, να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone. Πάμε, όχι, δεν πάμε λίγο στους Μάπες. Ξέρεις
2: τι
0: θέλω να κάνουμε, Κατερίνα. Θέλω να πεις αυτό το. Να κάνουμε λίγο γκόσυπ. Και τώρα η Ευάνα μας είναι άρρωστη. Μην τη ζορίζουμε. Ας φύγει η εβδομάδα και ας βγει από Δευτέρα. Αν και δεν με έχει πάρει σήμερα, δηλαδή μπορεί και να μπορεί. Αλλά ας μην την ζορίζουμε. Έλεγα λοιπόν, εγώ είδα και το άλλο. Είδα αυτές τις καταγγελίες του Βαγγέλη Περί
1: ναι.
0: Στο Λιάγκα.
3: Χαμός, χαμός.
0: Για τον Κουκλώνη. είπε πράγματα που όλοι τα έχουμε ακούσει, αλλά επειδή διαχωρίζουμε τον ιδιωτικό μας λόγο από τον δημόσιο και επειδή δεν θέλουμε μπλεξίματα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Θα μου πεις τι να αποδείξεις. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει είμαι απλήρωτος, ναι, αλλά ο άλλος που σου λέει είμαι απλήρωτος από τον κοκλόνι, είναι διατεθειμένο να το πει σε δικαστήριο ή δημόσια. Γιατί αλλιώ, αν το πει εσύ, εκτίθεσαι. Και γιατί εγώ να κάτσω να πούμε να αντιπαραδεθώ. Όχι να αντιπαραδεθώ με τον κοκλόνι, χαίστηκα. Αλλά γιατί να του δώσω και λαβή και να με πάει δικαστικά ο κοκλόνι. Και ο κάθε κοκλόνι.
3: Θα σου πω, επειδή τον γνωρίζω τον κύριο Περί και τον εκτιμώ πάρα πολύ και ξέρω και ότι ο λόγο του ρε παιδί μου είναι πάντα αντικειμενικό και πάντα.
0: Διασταυρωμένο
3: και δεν θα πει ποτέ και ψέματα. Έτσι, να το πούμε να είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Απάντησε στην υποτίμηση μέσω από το λόγο του Νίκου Κοκλώνη για το πρόσωπό του.
0: Ο Κοκλώνης μου είπε ότι υπάρχουν, έχω έξτρες λέει στο χώρο. Εντάξει, εκείνος λέει ρε παιδί μου, εμείς οι παρουσιαστές, εγώ δεν θα μπορούσα να πω. Νομίζω ότι ο Νίκος Κοκλώνης περισσότερο κάνει το κέφι του ρε παιδί μου, το ψώνιο του, το μεράκι του. Για να μην φανεί ότι μιλάω αρνητικά. Είχε την οικονομική ή έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει πραγματικότητα αυτό που ονειρευόταν, δηλαδή να μαζέψει γύρω του αυτούς που έχει θαυμάσει μεγαλώνοντας και να κάνει το κομμάτι του, δηλαδή να παρουσιάσει μια εκπομπή. Αυτό δεν τον κάνει παρουσιαστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αφήνουμε αυτό. Είπε λοιπόν ότι έχω πολλές έκθρες, μία από αυτές είναι ο Βαγγέλης Περί.
1: Ναι.
0: Με μισή γιατί τότε δεν τον έκανα.
3: Αρχισυντάκτη σε
0: στο Just Two of Us.
3: Όχι, σε ένα show που είχε πριν.
0: Α, στο
3: Open.
0: Showtime.
3: Στο Showtime.
0: Εκεί που παιδιά έγινε αυτή η φοβερή ερμηνεία μου στο Johnny Logan.
1: Βέβαια. Η Eurovisionικά. Και συγγνώμη τώρα, βγήκε ο κύριος Περίς, ας πούμε, και λέει από ό,τι βλέπω, δεν έχω λέγω καμία έχθρα με.
0: Είπε, δεν έχω καμία έχθρα, τον έχω δει 1,5 λεπτό στη ζωή μου. Και αυτό που επικαλείται ότι εμένα με ξενέρωσε, ότι δεν με έκανε δηλαδή αρχισυντάκτη στο Showtime, έχει ως εξής. Ήρθε κάποιος πραγματικά πανικόβλητος συνεργάτης του και μου λέει ανάλαβε γιατί πηγαίνει στο βρόντο το show, δεν πάει καλά. Ρωτάω εγώ, ποιον έχετε τώρα εκεί στη θέση αυτή. Ήταν ένας φίλος μου και το έκοψα γιατί είπα ότι δεν θέλω να αντικαταστήσω το φίλο μου. Αυτή ήταν λέει η επαφή μας με τον Κοκλώνη. Κανένα ξενέρωμα που δεν με έκανε αρχισυντάκτη.
3: Είναι έτσι αξιοκρατικός τον 100% έχει γίνει.
1: Και πώς φτάσαμε τώρα στην κουβέντα για χρωστούμενα.
0: Μετά λέει, και αφού λοιπόν με φέρνεις σε αυτή τη θέση να σου πω να αποκαταστήσω τις ανακρίβειες που λέει ο Νίκος Κοκλώνης, ας βγει. Γιατί όταν ήταν ο Περίσης στον Λιάγκα, έβγαινε ο κατά καιρούς ο Κοκλώνης. Βέβαια, να ξέρετε ότι έβγαινε κιόλας για να πικάρει την καινούριου.
1: Μάλιστα.
0: Που τότε ήταν τσακωμένη και ήταν απέναντι. Τώρα και έβγαινε στον απέναντι, δηλαδή έβγαινε στον Λιάγκα. Και έβγαινε λοιπόν και αποκαθιστούσε τις αλήθειες. Δηλαδή, αν έλεγε η Κατερίνα μια κάτι, έβγαινε ο Κοκλώνης και έλεγε αυτό που είπε η Κατερίνα δεν είναι σωστό.
1: Uh-huh.
0: Και ορμόμενος από αυτό, λέει λοιπόν ο Περίς, να βγει λοιπόν στον αέρα όπως συνήθιζε να βγαίνει, τηλεφωνικά, και να μας πει, να απαντήσει σε αυτά που του λέω. Και είπε. Διάβασε τα καλύτερα για να μην τα.
1: Λέει λοιπόν εδώ.
0: Πέσω σε καμία ανακρίβεια.
1: Και προσπαθεί, λέει ο Κοκλώνης, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Υποχρεώνομαι να την επαναφέρω στο γήπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Υπάρχουν επιταγές οι οποίες ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα, λέει ότι σε βασική συνεργάτη δάτου της είχε υπογράψει συμβόλαιο, δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογράψει. Δεν έχω, λέει, πει ψέματα ότι υπήρχαν συνεργάτες που για να δουλέψουν στο Just δεν πήραν φράγκο. Μετά τους είπε να κάνουμε μια ριζική μείωση του ποσού που είχαν συμφωνήσει και πάλι στη μείωση δεν τους έδωσε τα λεφτά. Ας με διαψεύσει να πάρει τηλέφωνο, να πει ότι λέω ψέματα κλπ. Κάπου εδώ μου τα χαλάει, νομίζω. Δηλαδή, στη μεταξύ μας κόντρα μου βγάζει τα απλήρωτα αλωνών, οι οποίοι στην τελική ξέρεις εσύ αν τα έχουν βρει. Σου είπανε βγες μπροστά, Βαγγέλη, και φέρει μας τα δεδουλευμένα μας. Αυτοί μπορεί με τον Νίκο να πάνε, ξέρετε κάτι, δεν τα θέλουμε κιόλας. Ναι. Με τον Κοκλώνη. Ή μπορεί να είναι σε μια διαδικασία που τα βρίσκουν τελικά.
0: Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη είναι δική τους. Ό,τι και να έχει γίνει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από την άλλη.
1: Και η πρόθεση, θέλω να πω κάποιου τώρα που τα λέει αυτά, είναι να υπερασπιστεί τους απλήρωτους ή να με ξεφτυλίσει εμένα.
0: Θα σου πω. Η πρόθεση είναι να δείξει ότι ο άνθρωπος λέει ανακρίβειες τουλάχιστον.
3: Ακριβώς.
0: Όπως είπε για μένα δηλαδή ότι ξενέρωσα που δεν με έκανε αρχισυντάκτη στο show time και γι' αυτό τον βρίζω. Έτσι σας λέει ψέματα μια ζωή όπως τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι το επιχείρημα.
3: Αυτό είναι. Ακριβώς εκεί στηρίζεται.
1: Πρέπει να βγει.
0: Ότι μην εμπιστεύεστε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ούτως ή άλλως στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Βαγγέλη Περί, σε ένα ψέμα.
1: Πρέπει να βγει και κάποιος όμως να πει: εμένα με λένε Βασίλη Βλάχο, δούλεψα τρεις μήνες για τον Κοκλώνη και δεν πληρώθηκα ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Και τα διεκδικώ.
3: Άκου λίγο. Είναι πολύ λεπτή η θέση, γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία. Πόσους επιχειρηματίες έχεις να πηγαίνουν κόντρα με υπαλλήλους?
0: υπαλλήλους κόντρα με επιχειρηματίες.
3: Υπαλλήλους να πηγαίνουν κόντρα με επιχειρηματίες. Οκ, είναι διόρθωση σειρά, δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, μιλάμε σημασία, τώρα... Θανάση.
3: Εντάξει, μιλάμε για. Ναι, εντάξει, οκ, okay, μωρέ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάποιοι πήραν δάνειο για να στήσουν εταιρείες και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ χρεώθηκα 20-25 χιλιάρικα. Για τον κάθε επιχειρηματία 25 χιλιάρικα μπορεί να μην είναι τίποτα. Αλλά για έναν άνθρωπο που από εκεί που ήταν καμεραμάν μπριζώθηκε να ανοίξει μια εταιρεία, να πάρει άλλες 2-3 κάμερες, να νοικιάσει και μετά χάνει τις δουλειές του.
0: Αυτό μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.
3: Είναι ιστορίες όμως πολύ ξέρουμε.
0: Ό,τι και να κάνει ο άλλος, ό,τι και να θέλει να κάνει, μπορεί να θέλει να τα θάψει τα λεφτά. Εφόσον τα δούλεψε, τα δικαιούται. Ανεξάρτητος αν θέλει να τα επενδύσει όχι. Αλλά εδώ που τα λέμε, να πούμε μια αλήθεια. Σε περίπτωση που έτσι. Δεν μιλάς για να μην χάσεις όλα σου τα λεφτά. Ακόμη και στη μείωση που επικαλείται ότι έχει γίνει. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Αν έχει δίκιο ο Βαγγέλης Πέρης, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως ο Κοκλώνης έκλεινε με υψηλούς μισθούς. Οπότε στη μείωση που επικαλείται ότι συμφώνησαν, σου λέει ο άλλος. Κανονικά εγώ παίρνω 7 ευρώ, να σου το πω έτσι. Έκλεισα με 10. Οπότε αν μου κάνει μία μείωση και στα 6, συμφωνώ. Και εκεί τα βρίσκανε. Δεν ξέρω αν, σε περίπτωση που. Ας πούμε, έχουμε την περίπτωση Κουσουλού τώρα τελευταία. Που είπε στον αέρα ότι του χρωστάει 20 χιλιάρικα. Και μετά σταμάτησε να λέει στον αέρα ότι του χρωστάει 20 χιλιάρικα. Μήπως του τα έδωσε.
1: Αυτό, ας πούμε.
3: Να βγει ο Κουσουλός να μας το πει.
1: Αυτό, ας πούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί τώρα ο Περής, αν δεν μπορεί να πει έστω ένα όνομα ενός ανθρώπου που διεκδικεί τα λεφτά του, είναι εκτεθειμένος.
0: Ναι, ισχύει.
3: Yeah, σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έκανε.
0: Απ' την άλλη και ο Κοκλώνης φοβάται. Λογικά φοβάται. Γιατί αν βγει ένας και πει και επιβεβαίωσε τον Περή.
1: Κοίταξε, έχει δείξει όλο το χρονικό διάστημα που τον σχολιάζουν για ελέγχους, για αυτό, για πληροσχές κλπ. Ο ίδιος πάντα απαντάει.
0: Δεν απαντάει, λέει βρείτε μου έναν. Κανείς λέει.
1: Βρίσκεται.
3: Κανείς δεν απαντάει.
0: Τώρα σου λέω, αν πεταχτεί ένας και πει.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ότι, ναι, και άρα έχει δίκιο ο Περής, υπάρχει ένα case. Και πάλι ο ένας πρέπει να αποδείξει έτσι. Και αλλά τι να αποδείξει, γιατί το λέω. Γιατί σε περίπτωση που έχει συμφωνήσει μαύρα, αν λέω, δεν ξέρω. Τότε τι να αποδείξει.
1: Ναι, ή πρέπει να παραμείνει τέλος πάντων σταθερός. Το να βγω εγώ το πρωί στον Ουγγαρέζο να πω μου χρωστάνε και μέχρι το μεσημέρι να τα έχω πάρει ή να τα έχω βρει και να λέω έλα αφήστε το, δεν είναι τίποτα.
0: Επίσης. Γι' αυτό στο τέλος κερδίζει το κακό.
3: Αυτό είναι που λέμε ο κανόνας της γειτονιάς.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με κάτι που από την Κατερίνα ξεκινήσαμε, δεν μίλησε η κακομοίρα και θα επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Πάμε σε break γιατί κάτι παρατήρησε στο Happy Day και επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Θα μας θέσει το θέμα και εμείς
2: θα πω gossip.
0: Θα αρχίσουμε να υφαίνουμε. Λοιπόν, και έχουμε και τριπλέτα. Πότε θα την παίξεις μετά? Μετά το break θα γυρίσουμε ή τριπλέτα?
1: Μετά το break.
0: Τριπλέτα. Άρα, θυμίζουμε. Τριπλέτα. Πρώτο τραγούδι της Μάπησα στο Άστρα με μαλώνεται. Δεύτερο τραγούδι ρίζων από Χούμπασταγκ. Και τρίτο τραγούδι.
3: Θα βάλουμε.
0: Η Σέριφος. Σέριφος. Και μετά έρχεσαι εσύ με. Πρώτο τραγούδι τρίτης τριπλέτας είναι Θανάσης.
4: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γεια σας. Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Υποϊατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιά.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31.

0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.
3: 104,6.

Δεύτερο κομμάτι λοιπόν, δική μου επιλογή. Τριπλέτες, παιδιά, μαγικές τριπλέτες από εσάς και από εμάς. Μπας και ντύσουμε έτσι ωραία το πρωινό της ημέρας. There's many things I wish I didn't do.

0: Ακούμε Σέριφο από αγαπημένους Χατζηφραγκέτα, γιατί το ζήτησε η Μάπισσα ή η Μαρία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι τριπλέτες μας συνεχίζονται, έτσι. Είναι το τρίτο της τριπλέτας αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι το τρίτο.

0: Τι άλλο θέλει η καρδιά? Αυτές είναι οι τριπλέτες τώρα, δική μας τελευταία έμπνευση από χθες, κάπως έτσι τις περιτρίζουμε.
1: Δικιά σου είναι.
0: Μαζί, όλοι τις περιτριγυρίζουμε. Μα δεν έχουμε καταλήξει ακόμη τι θα κάνουμε. Τώρα σήμερα το είπαμε να το κάνουμε σε τραγούδια. Μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι κάποια στιγμή. Θα δούμε. Εντάξει, εμείς παράγουμε, οι άλλοι αντιγράφουν, όλα καλά. Αυτό είναι το Muppet Show. Το χειρότερο, το κακό είναι ότι αντιγράφουν από τους χειρότερους. Σκέψου να υπήρχε κάποιος, σκέψου να ήμασταν καλύτεροι.
1: Γι' αυτό το επίπεδο στην χώρα είναι πάντα χαμηλό, γιατί πάντα αντιγράφουμε το σκουπίδι.
0: Το σκουπίδι.
1: Δεν λέγαμε μια ζωή τα σκουπίδια από την Αμερική, βέβαια.
0: Δηλαδή, αν ήμασταν καλύτεροι και κάναμε καλύτερα ρόλο, τι θα κάνανε, θα παίζανε την κομπή ατόφια.
1: Ρε, θα μας παίζανε στο AVH, δεν είναι το καλύτερο που είναι στο Λονδίνο? Ή το Energy.
0: Αυτό.
1: Η σταθμή, η ραδιοφωνική. Ο Energy είναι
0: ο Energy.
1: Θα μας παίζανε στον Energy τότε.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappers μου. Καλή σας ημέρα, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είδατε, σας είπα ότι η Ιωάννα μας είναι ακόμη άρρωστη. Δεν είναι, αλλά καλό είναι να την αφήσουμε. Ναι, δεν είναι, να την αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει. Λοιπόν, να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ με τα εργαλεία που σου επιτρέπουν την ασφαλή πλοήγηση. Μάλλον διευκολύνουν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus, τα δύο εργαλεία, τα βασικά, είναι το Secure Net Family και το Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες, γιατί είδα εγώ το απόσπασμα της Ευελίνας και θέλω να έχω και εγώ πια άποψη πλέον, αφού το είδα. Και δεν μου το είπε κάποιος από διπλανό ραδιοφωνικό σταθμό που ήρθε να ρουφιανέψει.
2: Η φίλη μας η Νάντια εδώ θέλει στην επόμενη τριπλέτα να ακούσει και Δημήτρη Ουγγαρέζο στο Hold Me Now.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θέλει να ακουστεί και το μήνυμα και το τραγούδι. Το μήνυμα ακούστηκε, το τραγούδι φυσικά θα είναι στην επόμενη τριπλέτα.
1: Κοίτα, είναι ωραίο στην τριπλέτα να παίξει. Θα το βάλουμε.
0: Ο Θανάσης έχει το πρώτο της τριπλέτας. Αυτό είναι το δεύτερο και περιμένουμε και ή από την Κατερίνα ή από εσάς το τρίτο.
1: Η Βασιλική πρέπει να δώσει ένα τρίτο.
0: Βασιλική, δεν θα βάζει ένα τραγούδι. Σκέψου το, μπράβο.
3: Η Έλενα ζητάνε διάφορα οι μάπες. Η Έλενα λέει δεν βάζετε και κανέναν καρβέλα. Τα εσώρουχα π.χ. Και έχουμε και ένα
0: τα εσώρουχα να βάλουμε ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγραφο.
3: Το Ζάναξι Λεξοτανίλ.
1: Το ασπιρίνι. Όχι.
0: Ποιο με το ασπιρίνι.
1: Όχι, παιδιά, ένα που.
0: Πώς θα γίνει.
1: Αυτό ήταν που ήταν στο βίντεο κλιπ που του βάζανε ηλεκτρικά κύματα στο κεφάλι σε μια καρέκλα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το 25 ώρες τη ημέρα. Το ημέρες την εβδομάδα. 5 εβδομάδες το μήνα. Σε σκέφτομαι. Σε σκέφτομαι. Σε σκέφτομαι.
1: Αυτό.
3: Έχουμε και έναν μάπα που προτείνει το Milkshake Man, το περσινό λέει τραγούδι της Αυστραλίας στη Eurovision, που οι άσχετοι καταγγέλει δεν το πέρασαν ούτε στον τελικό.
0: Έσχος,
3: πραγματικά.
1: Τι θέλει, ρε παιδί μου, τώρα και η Αυστραλία. Πολύ τον αγαπάει το διαγωνισμό. Έχει μπει πολύ δυναμικά.
0: Με το Στανιό τώρα, χωρίς να είναι Ευρώπη.
1: Μέχρι δεύτερη έχει βγει.
0: Τι έχει βγει δεύτερη?
1: Μέχρι δεύτερη έχει βγει. Βέβαια. Ξέρεις, ο Λέω, Νίκος Καρβέλας, άστον αυτόν.
0: Άστον αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, θα το οργανώσω τώρα η Βασιλική και θα φτιάξει τις ωραίες τις τριπλέτες. Πάμε.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα και στον Γρηγόρη μας. Καλημέρα εδώ στην φίλη τη Βάνα. Θα πω Βάνα. Ωραία η τριπλέτα λέει. Ούτε DJ στο Λαπλάγια, βεβαίως.
1: Α, το Λαπλάγια, το μαγαζί μας.
2: Και θέλει να ακούσει και όταν χαράζει το Αιγαίο, είσαι και εσύ όμως. Καλημέρα στη Χρύσα μας. Της άρεσε πάρα πολύ το Δερίζον από τα καλύτερα κομμάτια της. Καλημέρα και στον Δημήτρη που και σε εκείνον. Άρεσε πάρα πολύ άρεσε πάρα πολύ το θέμα τριπλέτες. Πάρα πολύ ωραίο, λέει, διαφορετικό στυλ. Είμαστε και εξωτερικό και θέλουμε να ακούμε όσο παραπάνω μουσική και εσάς, βέβαια, γιατί τα λέτε ωραία.
0: Να είσαι καλά, αδερφάκο μου. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λίγο να το χτίσουμε μαζί τώρα. Εσύ το είδες πρώτη, εγώ το επιβεβαίωσα.
3: Το είδα πρώτη και το έφερα εδώ στην ομάδα, γιατί η Ευελίνα Νικόλιζα είναι ένας λογαριασμός που ακολουθώ. Δεν ξέρω από πότε. Δεν είδα το βίντεο στο YouTube. Η Ευελίνα Νικόλιζα ανέβασε ένα βίντεο που σχολιάστηκαν κάποιες δηλώσεις της στο Happy Day. Και η Ευελίνα με αυτό το βίντεο σχολίαζε τον σχολιασμό των δηλώσεών της. Τα λέω καλά?
1: Άρα, τα λέω.
3: Πολύ καλά. Ποιος
0: ξέρει τώρα. Δεν έδωσε δηλώσεις στο Happy Day. Έδωσε,
3: σε να κάμερες.
0: Δει, ναι, πήγε ναι. Να, δώσει την, να δει την παράσταση κάποιων φίλων της, Γιώργου, ήταν πρεμιέρα. Και μίλησε στις κάμερες συνειδητά. Λέει, ήξερα ότι δεν θα παίξουν ποτέ οι δηλώσεις που έκανα για να στηρίξω τους φίλους μου. Γι' αυτό και πήγα κιόλας. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, είπα να κάνω λίγο χιούμορ κτλ. Είχα λοιπόν ένα βίντεο το οποίο εγώ τα βλέπω. Είναι μια άλλη οπτική. Μ' αρέσει η οπτική της, διαφορετική. Κάποιες φορές συμφωνώ, κάποιες φορές διαφωνώ. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι μιλάει καλά ελληνικά, έχει χιούμορ, είναι ετοιμόλογη. Ετοιμόλογη βέβαια στον εαυτό της, θέλω να πω ότι τα λέει μοναχή της, αλλά τα λέει ωραία, υπάρχει ναι, flow. Ναι, ναι. Και έχει μια οπτική που λες. Εμένα μου αρέσει γιατί νιώθω ότι είναι πιο νεανική από αυτά που, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Γι' αυτό την...
1: Είναι από τα πολύ καλά παιδιά η Εβελίνα.
0: Και είναι και καλό παιδί.
3: Ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube πριν κάποιες εβδομάδες σχετικά με την εμπειρία της στα dating apps. Οπότε τη ρώτησαν γι' αυτό.
0: Και αυτό στα αστεία. Δηλαδή,
3: ναι, ναι.
0: Ναι, είπε μια
3: χιουμοριστικά,
0: ναι,
3: δεν είναι
0: ένα πάθημα
3: να...
0: που είχε. Ναι,
3: ναι, είπε ότι είναι κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται γενικά για να γνωρίσεις κόσμο με την ευρύτερη έννοια. Βρισκόμουν σε μια φάση που ήθελα να γνωρίσω, πήγε κουβά, εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε κλπ.
0: Το οποίο
3: και...
0: το επιβεβαιώνουμε. Και εμείς εδώ, πολλοί μάπες έχουν στείλει ότι έχω γνωρίσει τον άντρα μου, τη γυναίκα μου μέσα από dating app.
3: Ναι, καλέ. Και μετά. Αυτό
0: βέβαια,
3: το
0: συγκεκριμένο, επειδή το είχα δει, να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη, συγγνώμη, διακόπτω, η ιστορία ήταν ότι είχε να βγει ένα ραντεβού. Αυτό μπορεί να αποτελέσει θέμα για μετέπειτα συζήτησή μας, γι' αυτό το λέω. Και την άρχισε και τη ρώτα για αυτός πόσα βγάζεις, με πόσα θα ήσουν ευχαριστημένοι να είχες παράμερα εκτός από τα βασικά σου, τα λειτουργικά έξοδα που θα βγάζεις από το μισθό σου, με πόσα λεφτά θα ήσουν καλά για να ζήσεις τη ζωή σου εκτός, ξαναλέω, τα λειτουργικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και εκεί μάγκωσε, να πούμε, αυτή. Και μετά λέει ό,τι έλεγε δεν τον άκουγα καν και περίμενα να τελειώσει το ραντεβού, να σκοτώ να φύγω.
1: Κοίταζε πιο μακριά τη σχέση τους αυτός.
0: Αυτό ήθελε, σου λέει, να κάνει φιγούρα για το τι καταφέρνει αυτός. Να της πει δηλαδή προβολικά ότι εγώ, να ξέρεις, βγάζω τόσα και έχω και έξτρα τόσα για να βάζω αλήφες στα χέρια
3: μου. Ρε παιδί μου, στην αρχή.
2: Είναι ακριβές αυτές.
3: Στην αρχή, άμα δεν τον ξέρεις καλά τον άλλον, όλα είναι εν δυνάμει παρεξηγήσιμα. Γι' αυτό σου λέει να πηγαίνει με λίγο πιο safe πράγματα. Γιατί αν βλέπεις ότι ο άλλος το πρώτο ραντεβού κολλάει με χρήματα, μετά λες ή τα θέλει να κάνει show off, ή δεν τα έχει, ή θέλει να τα βρει από μένα.
0: Έχει,
3: είναι όλα εν δυνάμει παρεξηγήσιμα.
0: Αυτό πάντως ήταν το. Και τη ρωτήσανε εκεί την Βελίνα για την dating app. Εκείνη λέει, όπως το πει η Κατερίνα, εντάξει, λέει, ναι, ήμουν σε μια φάση να γνωρίσω, πήγαμε κουβά. Αυτό δείχνει και το humor τη φάση, δεν πήγαν όρθια τώρα ανάλυση.
2: Ωραία.
0: Και βλέπεις, παιδιά, μια ανάλυση τώρα από το Happy Day των καλών Ελλήνων.
1: Σωστά.
0: Εγώ θα το πω έτσι.
1: Τα υποδείγματα.
0: Των καλών Ελλήνων που ξέρουν, ας πούμε, και των όριμων, ότι όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, πάνε να κάνουν dating app για να κάνουν σεξ. Κατευθείαν μου κάνει πολύ κακή εντύπωση ο Φραγκολιάς λόγω ηλικίας. Γιατί εντάξει, ο Δημήτρης δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ο Φραγκολιάς όμως είναι σε μια γενιά που στις παρυφές έχει τσιμπήσει. Όχι, αν έχει αυτός. Αλλά ξέρει τι είναι από φίλους του ενδεχομένως. Τι είναι dating app. Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, το πιάνουν και οι δύο, το πάνε κατευθείαν στο σεξ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας ότι είναι σαν να μην κάνει τροσορεκτικό, πας κατευθείαν στο γλυκό.
3: Ναι. Επίσης, λένε, ρε παιδί μου, ότι στην Αμερική π.χ. είναι πολύ διαδεδομένος αυτός ο τρόπος γνωριμιών, ενώ εδώ όχι τόσο, που εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει. Ενδεχομένως εδώ να το λένε πολύ λιγότεροι από αυτούς που όντως χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν.
1: Όλοι έχουν χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό και όλοι,
3: ναι,
1: έχουν χρησιμοποιήσει και όλοι το έχουν.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά τέλος πάντων είναι πλειοψηφία.
3: Εσύ ενδεχομένως, επειδή είσαι αναγνωρίσιμο.
1: Γι' αυτό δεν το έχεις κάνει.
0: Σε κάθε περίπτωση, μην πάμε σε αυτό. Πάμε στο σχολιασμό του τηλεοπτικού. Εκεί πάμε. Λοιπόν, η Τσιμτσιλή, λοιπόν, εκεί το δένει και λέει: α, έτσι είναι, σας παρακαλώ, τότε να μην το συνεχίζουμε τη συζήτηση.
2: Το ταύτισαν δηλαδή με το σεξουαλικό, ας πούμε, το dating app.
0: Μόνο.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Έχει τώρα, και εγώ δεν μπορώ να δώσω ποσοστά, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί, αν όχι περισσότεροι που χρησιμοποιούν, έχουν αυτό κατά πρώτο μέλημα στο μυαλό τους.
1: Ξέρεις, είναι οι κανόνες ασφαλείας, ρε Βασίλη. Δηλαδή, άμα το καθαρίσεις από την αρχή και πεις, ξέρεις, είναι σεξουαλικό.
0: Το λέει και η Λαφαζάνη εκείνη την ώρα, πετάγεται και λέει, όμως δεν είναι ένα, ότι καθορίζεις από την αρχή, θέλω σχέση, θέλω σεξ, θέλω γνωριμία.
3: Δεν μπορείς να καθορίσεις όμως, εάν ο άλλος βάζει την πραγματική του πρόθεση, και για μένα το ίδιο ισχύει σε κάθε γνωριμία. Δηλαδή, δεν σου εγγυάται κανείς ότι αν γνωρίσεις κάποιον αλλιώς σε μια παρέα, αυτός θα το πάει για πιο σοβαρά, ή ότι δεν έχει μόνο το σεξ στο μυαλό του.
2: Δεν είναι
0: αυτό
2: το...
0: Εμείς τώρα εξετάζουμε την ατάκα, ναι, ότι αυτές οι γνωριμίες είναι για σεξ. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει.
2: Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι εγώ, με την πλατφόρμα που γίνεται η γνωριμία. Έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης και το τι θέλει ο άλλος. Το 90% των ανθρώπων που ξέρω εγώ εκεί έξω και δεν χρησιμοποιούν dating apps έχουν μετατρέψει το Instagram τους ή το X τους σε dating app.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, τι διαφορά έχει να μπω μέσα στο dating app, ας πούμε, και να ψάχνω το Θανάση 84 από το να του κάνω φωτίτσες και καρδούλες και πού είσαι εσύ, βρε αγαπούλα.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο είναι η πρόθεση και η διάθεση. Και στο ένα μπορεί να ψάχνεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω, και στο άλλο ή και όχι. Αλλά κι αν ψάχνεις μόνο σεξ και.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι? Πραγματικά.
0: Όχι,
2: δεν αφήνεις τα ματινά.
0: Ναι, η φάση ήταν, ρε παιδί μου, ότι αχ, μη μου λέτε για τέτοια.
1: Απα παντροπή, εγώ είμαι μάμα. Ξέρεις
0: τι, αν γενικά
2: υπέβος και να είμαστε παντρεμένοι με παιδιά.
0: Όχι, θα σου πω. Ποιο είναι το θέμα εδώ. Ότι αν μιλάγαμε γενικά για τα applications, θα υπήρχε ένα σχολιασμό τον οποίο, τον οποίο συμφωνείς διαφωνείς. Αλλά εδώ, επειδή όλο αυτό επικεντρώνεται στο πρόσωπο της Ευελίνας, δεν χαρακτηρίζες πια τις, τα applications.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έβαζες ένα χρώμα, χρωμάτιζες τα applications με βάση την Ευελίνα.
3: Ναι, ναι, με αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν το θέμα.
1: Χρωματίζει πολύ την Ευελίνα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει σεξ. Καλά, δεν το λέγανε και ποτέ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά τώρα είναι σαν να λες ότι η Ευελίνα που ξέπεσε. Να σου το πω και έτσι. Που κατάντησε.
1: Να ψάχνει να κάνει ναι, σεξ.
0: Ναι. Ναι, ότι ήθελε να κάνει σεξ. Ότι πέρασε μια φάση τη ζωή που θέλει να κάνει σεξ.
2: Πάντως,
0: το οποίο δεν ισχύει. Ούτε για την Ευελίνα, ούτε για τα applications.
2: Άμα δεν κάνει πάντως, το λέω εδώ για εμάς τους πέντε, ειδικά σε πρωινή εκπομπή φαίνεται. Άμα δεν κάνεις
1: το σπάσιμο.
0: Εγώ το λέω και τον εαυτό μου.
3: Στο περπάτημα, ρε, φαίνεται.
2: Να έχουμε το νου μας.
0: Στην πρωινή εκπομπή δεν περπατάμε.
3: Εδώ, έτσι όπως φεύγεις ή μπαίνεις.
0: Όπως μπαίνουμε. Φαίνεται. Μια μέρα που θα κάνω θα το καταλάβεις. Από το περπάτημα μου, πώς θα μπω στο χώρο.
3: Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό πρόσεξε τα πει γιατί θα στο κρατήσω.
2: Μωρέ, φτιάξε καμιά φανουρόπιτα και εσύ φέτος.
0: Μωρέ, γιατί πιάσα την
2: φανουρόπιτα.
0: Ο Άγιος δεν ασχολείται με τα
2: κομμενικά. Τρώγαμε ένα κέικ τουλάχιστον.
0: Με τα κομμενικά δεν ασχολείται. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα.
2: Αμάντα.
0: Πάντα το κουμπί.
2: Ωραία, γαμώτο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Amanda, καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλω ηρεμία σήμερα, έτσι. Να σου πω, εδώ πέρα με ρωτάνε Κατερίνα, λέει, ρώτα ρε Μίτσο την Κατερίνα, τι εννοούμε όταν λέμε πρώτα λεπτά. Γιατί όταν έλειπες δεν ήξερε.
3: Πρώτα λεπτά, αγαπητέ ακροατή, που θες να ρωτήσω.
1: Ο Ηλίας, νομίζω το βγάλα τον αλόμ.
3: Γεια σου, Ηλία. Είναι μονάδα μέτρησης. Είναι υποδιαίρεση της ώρας. Και υπάρχουν και τα δεύτερα λεπτά.
1: Τα δευτερόλεπτα. Τα δευτερόλεπτα. Ναι, τι δεν ήξερες.
3: Τίποτα.
4: Μπερδευόταν, σου λέει. Λέμε, η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
4: Ωραία. Άντε και μέχρι 30-35 να τα λέμε πρώτα λεπτά. Μετά που είναι στο τελείωμα.
1: Όπως σύνησα εγώ που πριν που μου είπατε αρχές Ιουλίου, το 17 Ιουλίου που είναι η πρεμιέρα της Οδύσσιας. Και λέω, γιατί το λένε αρχές το 17.
3: Ναι,
1: άρα έλεγε πρώτα λεπτά, δεν είναι πρώτα λεπτά.
3: Ναι, αλλά το είπα στον αέρα γιατί ήθελα να πω την ώρα όταν έλειπες. Και λέω, είναι 8 και 44. Και δεν μου κόλλαγε, ρε παιδιά, να πω πρώτα λεπτά. Μου φαίνονται προς το τέλος. Ακόμη δεν μου κολλάει.
1: Τελευταία λεπτά να τελειώνεις.
3: Αυτό ρώτησα και με ενημέρωσε μετά ο Βασίλης ότι είναι μονάδα μέτρησης. Ενώ το 8 και 5 πρώτα λεπτά, 8 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Σου πάει.
3: Το 8 και 55 πρώτα λεπτά, εσείς το ακούτε καλό.
1: Ναι, γιατί.
5: Ακόμα είναι πριν τις 12.
1: Τα πρώτα λεπτά.
4: Το έχω μάθει, ναι.
1: Τέλος πάντων, έλα, Αμάντα μου, έλα. Τι γίνεται, πέστα μας τα σκάφη.
2: Λοιπόν, παθητικά ξεκινάμε, γιατί υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον σε σχέση με το.
1: Άμεσο ενδιαφέρον γενικά ή δικό σου.
5: Εντάξει, ήταν το μεγάλο παιχνίδι.
2: Γενικά,
5: της ημέρας,
2: ελληνικό ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτό μας νοιάζει. Αφού είναι δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
2: θα σας πω ότι σας έλεγα και χθες ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91, δεν έγινε το 3-0. Μείωσε σε 2-1 η Βαλένθια τη σειρά. Το ίδιο και η Ζάλγκυρης κέρδισε τη Φενέρ 81-78 και εκεί 2-1. Έχουμε και το 2-1 της Ρεάλ με τη Χάπολ. Οπότε μέχρι στιγμής μόνο ο Ολυμπιακός έχει περάσει το Final Four της Αθήνας.
1: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός την αγωνία. Παρασκευή να πάει μέσα στην Ισπανία και
5: όχι
1: να
5: εδώ.
2: Όχι, εδώ παίζει.
1: Α, εδώ παίζει. Πού έπαιζε χθες?
5: Εδώ.
2: Εδώ.
1: Και γιατί παίζει κάθε φορά εδώ?
5: Ήταν τα δύο της σειράς.
1: Και τα παίζουν back to back. Νόμιζα να αλλάξει τα παίζανε.
2: Έπαιξαν δύο έξω, δύο εδώ. Και αν χρειαστεί πέμπτο θα το παίξουν έξω.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί έχει το πλεονέκτημα με Βαλένθια.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
5: Το πιάσες τώρα.
2: Οπότε, τώρα παράταση στην αγωνία. Σήμερα στις 9 έχει Χάπολ Ρεάλ. Να δούμε αν εκεί θα κλειδώσει. Αν θα αρχίσει να κλειδώνει το 3-1 πια. Αν θα είναι αυτός ο αριθμός.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα 3-0 και να δούμε μετά που θα φτάσει η σειρά στα υπόλοιπα μάτς.
1: Πες μου κανένα παραλυπόμενο έτσι ωραίο να φορά και τους μάπες. Όχι αγωνιστικό. Δηλαδή θέλω να πω, έγινε κανένα τέτοιο. Κάνα βιολάκι.
2: Βιολάκι.
1: Είδα τις φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
2: αυτό, με τις φωτογραφίες.
5: Πολύ σκληρός ο
2: Δημήτρης. Ήταν με αυτόν τον τρόπο εκεί.
1: Έβαλε. Δεν επιτρεπόταν να είναι. Ναι. Γι' αυτό. Ναι, και έβαλε στα καθίσματα. Μάλιστα. Και έβαλε στα καθίσματα τις φωτογραφίες του. Και γι' αυτό και καλά. Ήταν μάσκες αυτές οι φωτογραφίες.
5: Φωτογραφίες.
1: Νομίζω ότι ήταν μάσκες και ότι καλά μπορεί εγώ να μην είμαι, αλλά όλοι οι υποπαθοί του Παναθηναϊκού θα φοράνε το πρόσωπό μου και θα είμαι παραπάνω από όσες φορές με περιμένατε. Δεύτερη ερώτηση. Μου έλεγε τώρα ο Θανάσης ότι αυτό είναι. Ότι υπόθηκε, ρε παιδί μου, και η ατάκα που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
5: Μου το στέλνουν και μήνυμα και από Αναθηναϊκοί φίλοι μου.
1: Ότι το άφησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν το πολύ πάλεψε να κερδίσει. Για να είναι ένα μάτς παραπάνω, ώστε να είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον τελικό.
2: Υπάρχει
1: γιατί είναι τιμωρημένος.
2: Υπάρχει αυτή η.
1: Γιατί αν παίρναγε τώρα θα ήταν άλλο ένα μάτς. Γιατί αυτός είναι για άλλα δύο μάτς τιμωρημένος, έτσι. Οπότε αν παίρναγε χτες, δεν θα ήταν στον τελικό, γιατί είναι το δεύτερο μάτς που είναι τιμωρημένος. Ενώ τώρα που δεν πέρασε, θα παίξει σίγουρα. Άλλο ένα, άρα δεν θα είναι τιμωρημένος.
2: Ακούγεται στο αυτό, εμένα μου φαίνεται πολύ ρήψο.
1: Και εμένα φαίνεται μου φάλα, εντάξει τώρα.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες παίκτες που δεν γουστάρουν να χάνουν.
2: Ναι, δεν νομίζω
1: να κάτσουν να τη φάνε.
2: Αυτό είναι ρήψο κίνδυνο. Και αν δηλαδή γίνει κάτι και δεν πάει καλά
1: σωστός.
2: Το παιχνίδι την Παρασκευή και πάει στο 2-2, θα ρίψω κινδυνεύσει κάποιος.
1: Ότι του καλάρεσε και ότι σου λέει τώρα θέλω να είμαι και εγώ και ωραία, θα περάσουμε κτλ. Ναι, αλλά ότι έγινε αυτό επίτηδες. Γνώμη μου τώρα είναι. Δεν λέω ότι και δεν το λένε. Έτσι. Το λένε.
5: Κοίτα, γενικά στο μπάσκετ διαλέγουν παιχνίδια. Όλες τις ομάδες. Και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή έκατσε και παρέτεινε την αγωνία του μια ολόκληρη ομάδα για να παίξει άλλο ένα μάτσο, μπορεί και δύο.
2: Όχι μόνο αγωνία, είναι ρίσκο, κούραση, είναι πολλά
1: τι
2: πράγματα.
5: Άλλο ένα γήπεδο γεμάτο, άλλο ένα sold out. Και αυτό να κοιτάτε, παιδιά.
1: Αυτό το λέγανε και παλιά η Απτούρα που λέει ο Θανάσης. Στα παλιά τα Final Four λέγανε ότι το πάνε στις τρεις νίκες, ενώ δεν μπορούν στην πεντάδα το μάτς. Το μάτς δηλαδή για τα εισιτήρια. Ναι.
2: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να το υιοθετήσω αυτό.
5: Το ζητήσαμε κιόλας.
2: Ειδικά βλέποντας ότι τα δύο πρώτα μάτς πήγανε στον πόντο με παρατάσεις, με το ένα μετά. Δεν πήρε τα μάτς αέρα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Για να ρίψω κινδυνεύσεις.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι ωραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες που μπορεί να πει.
5: Αυτά μας αρέσουν.
1: Αυτά που λέει.
2: Εντάξει. Και βεβαίως έχει στην Μπανταλώνα και Final Four Champions League με την ΑΕΚ να συμμετέχει εκεί. Έχουμε και σε αυτή τη διοργάνωση ελληνική εκπροσώπηση. Σήμερα είναι οι δύο ημιτελικοί αγώνες και εμείς περιμένουμε τον δεύτερο ημιτελικό στις 10 η ώρα, το Μάλαγα ΑΕΚ. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ.
5: Είναι, να σου πω, είναι δύσκολη η Μάλαγα.
2: Γενικά, ναι, είναι δύσκολη η Μάλαγα και γενικά οι ισπανικές ομάδες.
5: Ναι, εντάξει. Είναι ο εφιάλτης μας στην Ελλάδα, οι Ισπανοί γενικά.
1: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
5: Πάντα
1: ήταν ένας εμβληματικός παίκτης της Ισπανίας εχθές, ο... Αχ. Και μάλιστα ψιλονέος, δηλαδή ο άνθρωπος ψιλό. Νέος, κανονικά 60 χρονών. Θα το δω και θα σας πω. Συγγνώμη.
2: Τώρα ποδοσφαιρικά σας έχω ζευγάρι τελικού Arsenal Paris. Η Παρί για δεύτερη συνεχή σεζόν στον τελικό του Champions League με στόχο στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου που είναι ο τελικός να το σηκώσει και φέτος.
1: Άρσενα Παρί, πολύ ενδιαφέρον. Ο αρχαίγονος πόλεμος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία.
2: Ωραίο μάτς, ωραίος τελικός.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
7: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire.

0: Λιγανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός.

0: Μάνη της αμφιλογίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρέατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Και λέει, το ρωτάει η Φέη, ποιοι θα είναι στο GNTM. Και λέει, εκείνος θα είναι, λέει ότι θα είναι η Λιάννα. Παρεπτόντως στο Star που έχετε ανεβάσει αυτή την αφίσα δεν είναι presenter, παιδιά, είναι hostess. Είναι οικοδέσποινα, αυτός ο οικοδεσπότης ενός show. Presenter είναι ελληνουριά. Κανένας δεν λέει presenter τον παρουσιαστή. Μόνο σε κάτι Instagram profiles που λέει real estate, φέρτο και από κάτω presenter.
3: Μην κράζεις τώρα τα παιδιά τώρα.
2: Δεν κράζω γιατί μια δουλειά έχεις να κάνεις. Γι' αυτό κράζω.
4: Έλα, μιλάμε τώρα για Star.
5: Δεν είναι το social.
3: Είναι επικοινωνία όλη.
5: Είναι,
3: εντάξει,
2: λοιπόν, ναι, λέει λοιπόν εκείνος ότι θα είναι η Λιάννα, θα είναι εκείνος, θα είναι. Ποιος άλλος είναι ο τρίτος, Βασίλη?
5: Είπε ότι δεν θα είναι ο.
2: Περίμενε. Λέει για την Πέτη, του ρωτάνε, λέει και δεν λέει τέλος πάντων, και λέει και δεν θα είναι ο Έντι Γαβριλίδης. Ναι. Και λέει. Και κάνει ένα λογοπαίγνιο ότι ήταν. Αχ, μου στο πέναδει.
5: Τι είπε.
2: Κορέστηκε.
5: Oh.
2: Κορέστηκε, παύλα, κουράστηκε, ήθελε να πει. Κατάλαβα τώρα, like.
5: Επίτηδες,
2: ναι, και συνεχίζω και εγώ. Το αστείο του κορέστηκε, δεν θυμάμαι τι είπα τώρα.
5: Okay.
2: Τον κόρασαν, μια βλακία. Από επέκταση αυτού μπέλη. Και είναι, λέει, τέτοιο. Λέει ο Έντι, ήθελε να το απαντήσει. Λέει και να απαντήσω και στον Ουγγαρέζο. Λέει, που, όπου θέλουμε να απαντήσουμε, κολλάμε και έναν Ουγγαρέζο δίπλα.
5: Πουλά το αναμόρε.
2: Θέλω να πουλά. Απαντήσω λίγο στο Γαβαλά και στον Ουγγαρέζο που ηρωνευόντουσαν.
3: Είχαμε τώρα μια-δύο εβδομάδες ησυχία, είναι η αλήθεια.
5: Να ρωτήσω οπότε... κάτι.
2: Και Παναγία.
5: Επειδή παίζουν πολύ Ουγγαρέζο και Λιάγκα και λέει ο Λιάγκα στις κορυφές χτυπάνε. Νιώθεις κορυφή ή προβληματικό που σας συγκρίνουν?
2: Όχι που με συγκρίνουν. Εγώ δεν περνάω καθόλου καλά όταν με συζητάνε. Παρόλο που θα πιστεύουν οι περισσότεροι το αντίθετο, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε για καλά. Δηλαδή, ακόμη και με την Κωνσταντοπούλου που λέγανε όλοι μπράβο, μπράβο, okay, μπράβο, εγώ δεν μ' άρεσε.
5: Το επιβεβαιώνω, ενώνει τα φρυδάκια του και κρύβεται. Σωστά,
2: δεν θέλω. Τέλος πάντων, καλά, δεν ξέρω και πώς θα ήταν να μην με συζητάνε καθόλου. Μπορεί να μην το ήθελα περισσότερο αυτό. Αλλά σίγουρα δεν περνάω καλά ούτε με τα γραφικά όταν συζητάνε, ούτε αυτά. Καλά, τα κακά δεν τα συζητάω. Αλλά έχω αυτό το θέμα που δεν το πιστεύει κανείς και το καταλαβαίνω να μην το πιστεύει. Καλημέρα, Μάτα, καλημέρα.
5: Γεια.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχει κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: My Radio.
1: Το τρίτο τη τριπλέτα έχω
2: λοιπόν, το. Κοίτα, να σου πω κιόλα, Βασιλική. Προχώρα το πρώτο λεπτό, γιατί είναι από βίντεο κλειπ. Άμα το βάλει, είναι ομιλίε.
1: Να πάει στο ρεφρέν.
2: Λοιπόν, ναι, να πάει στο ρεφρέν. Παιδιά, εγώ παίζω κάπω αλλιώ την αρχή τη δεκαετία. Γιατί πέρασε πλέον μια δεκαετία, το 17, 18 τέλο πάντων. Εμφανίστηκαν οι 88 kids, Ath kids. Ο κατά κόσμον Καρίμ Καλόκα. Αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Καλόκο, Καρίμ Καλόκο. Και αυτό είναι το τραγούδι New Flame.

0: got new flame right now. New flame.
1: My Radio 104.6.

0: άλλο. Τι έγινε, δεν ακούω. Α, μου έχει φύγει το καλώδιο. Συγγνώμη, δεν με ακούω στα ακουστικά. Ολοκληρώνουμε αυτή την τριπλέτα με το «Όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα, σου λέω».
1: Και για εσάς που το παίζετε γνώστες, ουζάκι μόνο με γλυκάνισο.

0: βραδιά ποίησης.
1: Κάτι. Αυτός ο Ανδρέας, ο πώς λέω εδώ, τη Λιγάδας, πολύ μου την μπαίνει. Και με διορθώνει συνέχεια και μου τη λέει κιόλας.
2: Διορθώνει γενικά.
3: Ο ακροατής μας,
2: λες. Ναι, διορθώνει γενικά.
1: Εντάξει, οκ, γι' αυτό με πήρε, για να γελάτε. Τι θέλεις τώρα.
3: Δεν πήρε γι' αυτό, δεν πήρε γι' αυτό.
1: Δεν κατάλαβα. Και αν όλα αυτά τα κάνω επίτηδες.
3: Δεν το λες ωραία τώρα. Το πάρει για να γελάμε με τα αστεία σου, όχι να σε. Αλλά είσαι μάπας. Αυτό σκιαγραφεί το χαρακτήρα σου. Είσαι αυτός. Η Κατερίνα είναι αυτή που βγαίνει στον αέρα χωρίς ακουστικά. Ο Βασίλης αργεί να έρθει και δεν κάνει και πίεση, γιατί τώρα έχει σηκώσει τον παϊράκι του. Είμαστε εδώ πέρα, ωραία παρέα.
1: Λοιπόν, άνοιξε ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό που είπε.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όχι, κάπου εδώ πρέπει να το πω, γιατί
3: παρεξηγούνται.
1: Παρεξηγούνται πολύ κομικοί. Κάποιοι άνθρωποι, όπως και εγώ, είμαστε physical κομικοί, δηλαδή.
3: Σωστά. Κόρη τσατάκια.
1: Όχι, ναι. Όχι με το λεκτικό σκοπό. Άκου, Βασιλική. Γελάς με την προσωπικότητα και την εμφάνισή του. Είμαστε του βουβού κινηματογράφου.
3: Ναι, και γι' αυτό και πολλές φορές αρκεί μια μούτα.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι όλοι σαν το Will Ferrer, να έχουν 15 ατάξεις σαν το Φάνη, που πρέπει να σκεφτεί 35.000 εκδοχές για να γελάσει. Κάποιοι το γουρνάτσουραλ. Το κοιτάς και γελάς.
3: Ο Φάνης 35.000 βρισχές πρέπει να σκεφτεί για να γελάς.
1: Κοίταμε και γέλα, λοιπόν. Δεν ανάγκη να σου
3: πω. Ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Όχι, εγώ.
1: Έχω βγάλει τόσα λεφτά έτσι.
3: Τα οποία τα έφαγες όμως.
1: Δεν έχει σημασία.
4: Γιατί είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι για να τρώγονται.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, να σας πω λοιπόν τα λεφτά για να τρώγονται. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα περνούν οι συνάδελφοι. Να σας πω.
4: Αυτό πριν μας το πεις, πρέπει να το κάνουμε αύριο. Όχι, αύριο είναι Παρασκευή. Ή έστω από Δευτέρα. Εγώ δεν έχω πια κέρατο. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το γνωστό. Τι βγάζω, τι τρώω, αν μου μένει.
3: Λοιπόν. Τη βγάζω τρόμο αν μου μένει. Λοιπόν, SecureNet Family και Custodio, τα δύο εργαλεία της Vodafone. Vodafone All Plus λέγεται το πρόγραμμα. Κράτο για αύριο για θέμα. Λοιπόν, τώρα βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ τα δύο αυτά εργαλεία. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά, χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Να σας πω δε τώρα ότι ο νικητής που θα βγει και θα μας πει ποιος κερδίζει σήμερα, αν και την εβδομάδα την έχει πάρει ο Θανάσης με 3-0-0-0. θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Το γάμο το πάει στο Θανάση, το λέω στον πελάτη.
1: Συγγνώμη, γιατί έχετε φημώσει τους μάπες. Αυτή που έλεγε ότι είμαι πολύ sexy, γιατί δεν την έχετε βάλει.
3: Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's, παρακαλώ, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, του αδερφού μου, και ανεβάζει το. Θέλει να έρθει ο Καρμούτσου στην εκπομπή.
1: Φέρτονε.
3: Θα τον φέρω.
1: Λοιπόν, τι ώρα θα περάσω. Έχουμε να πούμε πολλά.
3: Και ανεβάζει το level 3 ness. Εγώ πώς θα περάσω.
1: Έχουμε ταξιδέψει τέτοια μέρη με το.
3: Ανεβάζει ο Δημήτρη, λοιπόν, μα ταξιδεύει στα 70's και ανεβάζει το level με 3 ness επικέ. Πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Το λέω γιατί έρχονται και Eurovision, έρχονται ημιτελικοί, έρχονται Champions Leagues. Θρυλική Βεζούβιος, κλείστο Θανάση. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic. Είναι η μία, θρυλική Βεζούβιος και να λέει all time classic, Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Μπράβο στον Δημήτρη, μπράβο στην Pizza Fan.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Να διαβάσουμε το μήνυμα της Έρικας, γιατί θα πάθει κάτι ο Θανάσης άμα δεν το κάνουμε. Επίσης, λέει η Έρικα, μας λέει καλημέρα σας κλπ. Να πω κάτι για το Θανάση, ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Που πολύ τον πάω φυσικά.
3: Ναι.
2: Η φωνή του είναι τόσο ραδιοφωνική, τόσο σεξι. Και μπορείς να κάθεσαι ώρα να τον ακούς. Είστε όλοι καταπληκτικοί.
3: Ναι.
2: Η Κατερίνα Θεά, ο Βασίλης Φανταστικός και στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Eurovision και ο φυσικά, τι να λέμε τώρα. Η φωνή της λογικής, το χιούμορ του τρελό και οι γνώσεις άπειρες. Μπράβο σε όλους. Διαβάστε το μήνυμά μου για το Θανάση.
1: Καλημέρα, Έρικα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσούλη μου. Τι κάνεις? Εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
3: Κλείς το Θανάση.
1: Γιατί?
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε για την. Έχουμε άλλα ποινήματα?
4: Έχουμε και... βέβαια. Έχουμε την Εύη που μας στέλνει πολλά φιλιά από την Ολλανδία.
3: Καλημέρα, Εύη.
4: Έχουμε την Γιώτα, η οποία μας ρωτάει μήπως έχουμε εικόνα. Ακού τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ποια σχήματα μπουζούκια προφανώς θα είναι Ιούνιο ανοιχτά, γιατί έχει λέει να κάνει μπάτσελορ.
3: Τι είμαστε, Ροπουνέντης?
4: Μα πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά τώρα. Νύχτες είμαστε εμείς.
2: Θα τα ψάξω, θα τα πω σε μια ατζέντα. Η Εύη ήτανε. Σωστά.
4: Η Γιώτα. Η Γιώτα.
2: Θα τα πω σε μια ατζέντα Γιώτα, αλλά χθες με κάποιον το συζητούσα και μου έλεγε ότι είναι λίγο ρευστά γενικά τα πράγματα στη μουσική σκηνή.
3: Με τον Κουρδοκουλανιάν.
2: Κάπως. Ναι, με τον Νικολακόπουλο, μήπως.
3: Επειδή
2: θυμάμαι.
3: Δεν έχει κλείσει. Α, συζητάτε τέτοια θέματα με τον
2: Νικολακόπουλο. Δεν έχουν κλείσει.
1: Γιατί σου δεν θα κλείσω, κατάλαβε, μην τσακώ.
3: Ναι, βέβαια, ο Νικολακόπουλο είναι μέσα στα πράγματα.
1: Έτσι, ναι, είναι παντού. Τα παίρνουν. Με την μπουκα τα παίρνει. Και βάζει παντού κούκουντι.
3: Καβατζώνει του δικού του, ναι. Έτσι είναι. Ναι.
1: Και το παίζει και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
3: Κωνσταντίνα, τον Νίκο, εμείς είμαστε εκτός της παρέας.
1: Και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
3: Ναι, την. Ναι. Την πώς τη λένε?
2: Την Εύα Παπαδοπούλου.
3: Όχι, αυτή είναι η κουκουλή τη Τάλλο.
2: Στέλλα Ζωγράφου.
3: Όχι, η Στέλλα Ζωγράφου είναι τη οικογένεια.
2: Όχι, η Μυρσίνη.
3: Όχι, τη Μυρσίνη, η Μυρσίνη η μόνη.
2: Εντάξει, άστο.
3: Η μόνη πραγματικά ταλαντούκα που αξίζει κάθε επιτυχία. Και το αγόρι τη ο.
2: Ο Λεωνίδας.
3: Ο Λεωνίδας
2: που
3: είστε τριπλέτα. Μπράβο.
2: Είμαστε τριπλέτα καλοί εμείς.
3: Δεν ξέρω τι τριπλέτα είστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Στην Ξένια εδώ πες χρόνια πολλά στην κόρη τη Στέλλα που γίνεται 13.
3: Καλημέρα Στέλλα. Πρόσεξε μην καταντήσει σαν την Κατερίνα, τον Λεωνίδα και τη Μυρσίνη.
1: Κρίμα. Σαν μένα τώρα λεφτά από σένα, καλά θα πω.
3: Την Τζαουσέλου, καβατζώνουνε. Εμείς έχουμε να την απέξουμε.
4: Η Νατάσα. Η Νατάσα εδώ μας λέει ότι σήμερα επέστρεψε στη δουλειά. Είχε άδεια μητρότητας. Της κάναμε παρέα καθοδόν έως και το μεευτήριο. Καθ' όλη τη διάρκεια λέει που ήταν στο σπίτι με το μωρό. Και τώρα πάλι στην επιστροφή της φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα. Γιατί εντάξει, είναι πρώτη μέρα στη δουλειά, της λείπει το μωρό και της περίεργα τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
4: Σε καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη. Θα πάρεις και εσύ λίγο ανάσα, ρε παιδί μου, τώρα να έρθεις πάλι στα ίσα σου. Ποιος ξέρει πόσες μέρες έχεις κλειστεί μέσα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Μέτρον άριστον, νομίζω ότι και εσύ θα πάρεις τώρα μια ανάσα που θα την γουστάρεις.
2: Είναι 9
1: η ώρα. Ναι. Είναι 9. Α, ναι, τα πείματα, ρε.
2: Θα τα πούμε γρήγορα.
3: Πάμε. Έλατε.
1: Αρχίζω εγώ γρήγορα που έχω νικήσει. Πάμπαμπαμ. Πάμ. Λοιπόν, κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό.
3: Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ήρεμα. Κολάρο λες γρήγορα, αλλά ήρεμα.
1: Συγγνώμη. Κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό για κάθε τι λαιμό. Το μπλέκεις, το κοιτάς από χνούδια και σουσάμια που σου αγόραζε η μαμά. Το έχεις και για μπρελόκ. Να κρεμάς κλειδιά ή να παίζεις στο μετρό. Είναι πρακτικό, βιολογικό. Το λες και οργανικό. Προς τη φύση, φιλικό. Το σώμα μας

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
13: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
14: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
15: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
16: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
17: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
18: Τέντες Παπαπάνος.
19: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
20: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
21: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
22: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη στη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
10: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
12: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
10: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκδησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: κάτω.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
2: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire, fire.

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: γωνιά στο παγκράτη.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
13: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
14: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
13: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
15: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
18: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 788.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου! Αν

0: Κοφέ, έλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
10: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων. πραγμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
15: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
15: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
15: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
10: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
10: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
9: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
9: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
10: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: τεστ με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051
4: Φρουτοπία. Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα.
1: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη γηινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη γηινής.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
13: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. αγκαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
16: Οι κανούς μας έχουν να πούνε, δεν πειράζει, τρίψε πειρά, ελάτε.
17: Και όπου τους δεχτούνε δηλαδή, ε.
16: Νομίζω ότι στην Ισπανία δεν τους θέλουν. Ή κάπως δεν έχει γίνει σωστά και σου λέει καθίστερα. Παιδιά, πρώτα να εξεταστούν, να αυτό. Δεν πλησιάζει κιόλας. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και τώρα είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή να μην
17: και
16: μπορείς να...
17: Και αρρωσταίνουν και μεταξύ τους μαύρους.
16: Είναι ίσως... σε καραντίνα, γλίτωσαν λέει, οι περισσότεροι δηλαδή δεν έχουν νοσήσει. Είναι κάποιοι που έχουν νοσήσει πιο ελαφριά. Το ζήτημα είναι αυτοί που έχουν φύγει και, ναι, δεν έχουν, και ψάχνουν τώρα να ειχνηλατήσουν 80.000 δηλαδή. Εγώ παιδιά
17: τώρα,
16: δεν ξέρω, λίγο με τρομάζει.
17: Αλλά... Άρα μπήκε σε αεροπλάνο.
16: Το βγάλατε
17: δηλαδή,
16: εσείς.
17: Ένας. Ναι, αυτό. Γιατί, γι' αυτό.
16: Όχι, λέω, μήπως είχε καμία, είχατε καμία επιδημία.
17: Ήταν, ναι, μια γιατρό που μας έλεγε ότι θέλει προσοχή ήδη, αυτό. Αλλά
16: τι είπε γιατρός, ρε, εσύ,
17: ότι χάρη. Μέσα από τα τροχτικά λέει κυρίως,
16: ναι,
17: αυτό κολλούσε.
16: Μεταδίδεται.
17: Τελικά λέει, αν το έχει άνθρωπος, το κολλάει εύκολα σε άνθρωπο από ό,τι φαίνεται.
16: Μαγγελίστρα.
17: Γιατί τώρα στο αεροπλάνο μπήκε μαζί του, λέει, και κόλλησε. Άρα θα κολλήσανε και άλλο το αεροπλάνο. Και αυτό το αεροπλάνο που πήγε.
16: Πού πήγε, πάει Eurovision.
17: Θα είχε και έναν Έλληνα μέσα. Γιατί πάω ό,τι συμβαίνει, λες, είχε κρυά Έλληνα μέσα.
16: Είναι, είσαι ανέκδοτο, είσαι συμβάν και ήταν και ένα Έλληνα.
17: Πα και εσύ εκεί στη γειτονιά κοντά.
16: Το καράβι έχει Έλληνα μέσα, το κουραζιέρο πλοίο.
17: Και εσύ εκεί θα βρεθεί με όλη την Ευρώπη. Και τι Αυστραλίε.
16: Εγώ θα ξέρω γιατί δεν το ροπηθώ άμα βάλω μάσκα. Θα πω ότι είναι το look μου έτσι. Με μάσκα.
17: Είναι και δεν είναι και μια Σουηδέζα που φοράει μάσκα.
16: Ναι, η My System.
17: Ναι, πώς τη λένε αυτή.
16: Αυτή.
17: Ναι.
16: Τέλος πάντων, έχει γίνει μακελιό με ένα σχόλιο για το Φωκά. Έχει γίνει μακελιό με αυτά τα 30 δεύτερα είναι, παιδιά. Καλά, περιμένετε λιγάκι.
17: Ναι, μόνο.
16: Βγάλαμε εμείς το πόρισμα τώρα, είναι καλό, δεν είναι. Φασαρία έχει αυτές τις μέρες.
17: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι φανς και ο κόσμος, ναι, καλό το βρίσκει κυρίως. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι τα σχόλια σε γενικές γραμμές είναι αποθεωτικά για τον Ακυλάκο.
16: Συγγνώμη ρε παιδιά, είδατε αυτή την εικόνα χτες και είπατε «Α, τι φτωχολογία». Δηλαδή, εγώ είπα ότι πιο μοντέρνο έχουμε στείλει μέχρι σήμερα.
17: Παιδιά, υπερθέαμα κιόλας. Ε. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσει αυτό που είναι ζαλιστικό, το, αυτό που λένε το καθρεφτικό πίσω.
16: Το καθρεφτικό, ναι, έχει βάλει πολλούς ακύλες. Θα μπορούσε αντί για 5 να είναι 2, ξέρω.
17: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι άρτιο, ότι δεν είναι σε αυτό που θέλανε να κάνουν.
16: Επίσης,
17: άρτιο.
16: Αγαπημένη μου, είναι για τη γενιά αυτή εδώ τώρα. Τι να κάνουμε. Μπορεί εμάς παλιά να μας άρεσε να βγαίνουμε πάνω σε έναν βράχο. Αλλά εδώ τώρα η γενιά ζητάει τέτοια πράγματα.
17: Σε βράχο βγήκαμε πέρσι.
16: Βγήκαμε πέρσι.
17: Σωστό.
16: Δεν μας παίρνει για δεύτερο βράχο. Βράχο τον καημό.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού και μετάλλικα μεθαύριο, άκουγα κάπου το πρωί.
0: Τέλος
1: πάντων, ναι, άκουγα κάπου.
0: Μια ώρα
1: το πρωί,
0: η συναυλία.
1: Ότι θα είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Έβλεπα το πρωί, θα σας το πω, όταν ξύπνησα, έβαλα λίγο και έβλεπα στο ζάπινγκ, στην τηλεόραση, τη Μαρία Ηλιάκη που έλεγε.
0: Α, στο νωρίς, ναι.
1: Ναι, που έλεγε. Που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά. Πολύ ωραία.
1: Χαζολογάω υπέροχα. Και βέβαια βάζουν κάτι θέματα. Δεν ξέρω κανέναν.
0: Εγώ λίγο με τα μελίσια κάποιες στιγμές που δείχνουν το μελισσοκόμο, το μελίσσι, πώς πάει η μέλισσα. Εκεί λίγο μόνο.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει η εκπομπή, μ' αρέσει το κόνσεπτ. Βέβαια, σε κάτι διεθνή λένε η Μανάιρερ, Winner, κέρδισε.
0: Η Winnie the Pooh.
1: Και τη Winnie the Pooh την ξέρω αυτά.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Βάζουν κάτι αγνώστους. Τέλος πάντων, αλλά λέγε ότι αυτή μένει στο ΑΚ κοντά η Ηλιάκη. Κάτι
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Η Ηλιάκη μένει μεσοτυχία.
1: Και έλεγε ότι άκουγε πρόβα.
0: Παιδί μου και μαζί.
1: Ήτανε κάποιοι μετάλλικα έχουν έρθει, λέει, ή κάποιοι που τους κάνουν τις πρόβες έχουν
0: έρθει. Ήρθαν οι soundcheck.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι διάσημες οι νταλίκες των μετάλλικα όπου πάνε. Ήρθαν οι νταλίκες των μετάλλικα. Δηλαδή, πώς έλεγε, ήρθε ο γύφτος στο χωριό μας.
1: Έχουν έρθει οι νταλίκες των μετάλλικα.
0: Είναι τίγκα το ΟΑΚΑ, έχουν έρθει από προχτές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μεταφέρουν 1 εκατομμύριο ευρώ εξοπλισμό.
1: Πω, πω, πω.
0: Αυτό είναι που η μετάλλικα τώρα. Γιατί να τα πούμε ρε παιδιά πώς είναι τα πράγματα. Και όλοι σηκώνουμε ως το αθρίτιδα που θα πάμε στη συναυλία. Και εμένα με πονάει μέσα, τι να λέω ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι παπουδάκια τώρα, παπουδάκια. Για τη ροκ εννοούμε. Είναι πάλιουρες.
1: Οι μεγάλοι stars τώρα, παιδιά, μεγαλώνουν. Και η Μαντόνα πάει 70.
0: Ναι, και είναι πάλιουρες. Δηλαδή, έχουν κλέψει το περισσότερο κομμάτι του σόου με τα αυτά που βγάζουν, τα γραφικά, τις φωτιές. Και βέβαια με το πώς παίζουν οι άνθρωποι, γιατί είναι μουσικάρες. Και αυτός έχει διατηρήσει πάρα πολύ καλή τη φωνή του, ο Hetfield.
1: Εγώ από Metallica δεν ξέρω πολλά. Το λέω, ξέρω 2-3 τραγούδια. Ωραία, πες αυτό. Αλλά ο κύριος Metallicas που ήρθε σήμερα.
0: Με την Αραβωνιάρα.
1: Αραβωνιάρα. Συγγνώμη, αλλά κοτσονάταρος και ωραίος και νέος. Πόσος είναι αυτό. Πόσος είναι.
0: 70.
1: Πόσο είναι. Δεν φαίνεται.
0: Ο Hetfield είναι.
1: Μου κάνει και λίγο. Μου κάνει και λίγο Tom Hanks, ενώ.
0: Ναι, είναι παιδαράς.
1: Ναι, μου κάνει λίγο.
0: Ο Hetfield, λοιπόν.
1: Ναι, ωραίος άντρας.
0: Τον Metallica είναι. Α, όχι, τον μεγάλωσα λίγο. Είναι 62 χρονών. Είναι ένας κούκλος.
1: Ναι, και καλό. Α, και είναι πιο παλιά, πιο ωραίος. Αλλά και τώρα. Ωραίος, ρε παιδιά. Κοτσονάτος, κοτσονάταρος.
0: Κοίτα, καταρχάς είναι δίμετρος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ωραίος.
0: Είναι άνθρωπος που έχει διατηρήσει, είναι γυμνασμένος και αυτά. 3 Αυγούστου γεννημένος.
1: Λιονταράκι.
0: Λιονταράκι, γι' αυτό μεγαλώνει έτσι.
1: Γι' αυτό και χέτη και μαλλιά πολλά.
0: Δεν είδα αυτή. Καθόλου.
1: Ωραία μαλλιά.
0: Σωστά. Δεν είδα καθόλου. Α, ναι, τη σύζυγο την καινούργια, πώς τη λένε να δεις.
1: Ωραία και αυτή. Νέα.
0: Ωραία τύπησα. Τη έκανε και πρώτα σιγά μου μέσα σε λίμνες με λουλούδια και αυτή είναι ρομαντζάδα.
1: Μου τη λες παπουδάκια τότε. Αυτή εδώ είναι μια χαρά.
0: Όχι, βαστάνε. Απλά σου λέει οι άνθρωποι, εμείς τώρα είμαστε μετάλλικα. Εν ζωή αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα γκρουπ που υπάρχουν. Δηλαδή είναι είδηση όπου πάνε οι μετάλλικα. Είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα που πάμε σε ένα μαγαζί.
1: 3 ώρες, 5 ώρες.
0: Και λέμε το σύνθημα ρε Σοκράτη, τι λες τώρα που θα παίζει μέχρι τις 5 η ώρα. Δηλαδή το έχουμε λίγο με τους καλλιτέχνες ότι θα είναι μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Ναι, στο εξωτερικό όμως είναι η παιδιά όλα πολύ πιο αυστηρά.
0: Το λέω και να ξέρετε ότι λέει 9.30 ότι ξεκινάει και 9.30 θα ακουστεί η πρώτη νότα.
1: Έτσι είναι, παιδιά, στις συναυλίες που είναι οργανωμένες. Αυτές οι νταλίκες δηλαδή πάνε παντού με το αμάξι.
0: Ο δικός, ο δικός. Ναι, τις περνάνε με καράβια όταν είναι, ξέρεις, να διασκήσουν θάλασσα και αυτά και είναι ο δικός.
1: Άρα κάποιος, παιδιά, κάνει περιοδεία οδηγώντας τις νταλίκες.
0: Ναι, οι οδηγοί αυτοί που έχουν τις νταλίκες τις μεγάλες.
1: Γι' αυτό πάνε και οι περιοδίες κοντά-κοντά πάντα. Δηλαδή μετά από εδώ που θα είναι. Θα είναι, ξέρω εγώ.
0: Μήπως είναι δίπλα,
1: Τουρκία,
0: πάνε Ιταλία.
1: Βουλγαρία, Ιταλία.
0: Κάπου τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω πάνε. Η επόμενη. Μήπως είναι η Τουρκία η επόμενη. Μπορεί.
1: Στην Τουρκία ακούνε μετάλλικα. Δηλαδή, γιατί να μην ακούνε.
0: Έχει πολύ ροκ και metal κοινό η Τουρκία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και στις Eurovision τους Αθένα.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έχει,
1: ναι.
0: Έχει. Απλά να πω ότι είναι ένα event. Εγώ το καταλαβαίνω και στους ανθρώπους που πήραν, ας πούμε, εισιτήριο και λέει δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια, αλλά είναι όντως ένα γεγονός που λες να το δω, ρε παιδάκι μου, να δω πώς είναι.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν ανάγκη να πάτε να πάρετε αυτό που θα κουμπάτε τον τραγουδιστή, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δείξει ότι δεν έχουμε και παλμό, κατάλαβες. Γιατί άμα δεις μπροστά και δεν ξέρουν λέξη.
1: Ναι, παρεξηγηθούν.
0: Θα παρεξηγηθούν αυτούς που είναι και παρεξηγιάρης αυτός.
1: Ωραίος αυτός ο κύριος που λέμε.
0: Νεύρα πολλά.
1: Α, ναι. Πολύ γλυκούλης ήταν στο Ελβενιζέλος.
0: Βάλει στο Netflix. Συγγνώμη, να πω την πλατφόρμα.
1: Καλένε,
0: δεν πειράζει. Νόν σπορτζόρι από μένα περιμένει το Netflix. Σαν να λέμε, όπου ακούσαμε την Καταρίνα που πήγαινε όλοι να κάνει τη συνδρομή. Να δει το ντοκιμαντέρ.
1: Γι' αυτό είναι για του Μετάλλικα.
0: Για του Μετάλλικα την εποχή που γράφανε το, αν δεν κάνω λάθος, το Master of Puppets. Όχι, μπορεί και αργότερα. Που είχαν πλακωθεί μεταξύ του. Είχαν γίνει μπίλες και τα δείχνει όλα.
1: Αυτή όμως η Μετάλλικα. Ήταν μόνο Μετάλλικα. Τι εννοώ. Δεν πηγαίνανε με την γκάλα, Oscar, καλεσμένοι.
0: Καθόλου.
1: MTV Awards. Να έχουμε και 10 πράγματα να σχολιάσουμε.
0: Ξυνή.
1: Μόνο.
0: Ξυνή.
1: Πού μένουν αυτοί δηλαδή.
0: Αμερική.
1: Σε πλούσια σπίτια θα μένουν. Δεν μένουν σε, ροκ σπίτια φασέκα.
0: Καλέ σε Παύλη!
1: Φαντάζομαι πως βγάλανε. Τα χαρήκαν τα λεφτά τους. Άγχος εγώ τώρα, μην δεν χαρήκανε τα λεφτά τους.
0: Είσαι τρελός. Είναι εκατομμυριούχοι καλέ οι άνθρωποι. Τι συζητάμε.
1: Γιατί έχω την απορία. Αυτοί οι ροκάδες, παιδί μου, το ζουν το λούσο ή τα έχουν
0: ζήσει. Αν το ζουνε.
1: Κάθονται.
0: Δεν τα βλέπεις και στην Ελλάδα. Οι έντεχνοι ζουν πιο λούσο από τους λαϊκούς.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
7: All day.
8: Ευχαριστημένη. Πραγματικά δηλαδή, εγώ έχω μια ερώτηση. Δεν θέλουμε όταν βάζουμε πολλά, γιατί δεν πάμε πιο αφαιρετικά? Όταν πάμε αφαιρετικά, γιατί πάμε με την απόδευση του σκύλου? Έτσι λέγανε για την Κλαβδία πέρσι.
9: Που πήγε έκτη, να πούμε, ενώ ήταν στα στοιχήματα
8: 22η.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε κάθε φορά το πώς είναι το όραμα του καλλιτέχνη. Και να δούμε, ναι. Δηλαδή είδατε κάτι στις άλλες χώρες που είπαμε μπο, που το σκέφτηκαν αυτό οι κερατάδες?
9: Και ξέρεις τώρα, πάντα είναι αυτή η κουβέντα και μετά θα λέμε στις 20 Μαΐου, μπράβο ρε Φωκά, μπράβο ρε Φωκά, γιατί θα βγει ο Ακύλας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, άντε, και θα λέμε πάλι μπράβο ρε Φωκά.
8: Όπως θα λες.
9: Το θέμα είναι ότι, παιδιά, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι απλά ότι είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ότι έχει και γνώση της σκηνής της Eurovision, πώς δουλεύουν οι σκηνοθέτες, πώς γράφεται αυτό το πράγμα, πώς πιλοτάρεται αυτό το πράγμα σκηνοθετικά και
8: πώς είναι οι σωστές θέσεις.
9: Οπότε, είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του και φαντάζομαι ότι και Φωκάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ακύλας μάλλον δεν του είπε Φωκά ότι θες εσύ και πες μου απλά να ξέρω.
8: Όχι.
9: Είναι μια ομαδούλα που κάνει.
8: Μα είπε ο Φωκάς ότι εγώ είχα το όραμα της ομάδας του Ακύλα. Πώς τα λένε τα παιδιά, τα θυμάσαι, ρε συγχάρη. Ο...
9: Τα Ακυλάκια, ξέρω εγώ δεν.
8: Ντάιμις. Αυτά τα είναι μια ομάδα, ναι, ναι. Και είπε ότι βάσει του σκεπτικού των παιδιών.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Ήρθα και εγώ να συνδράμω. Γι' αυτό και την αποστολή που είναι γύρω-γύρω την τίνει ο Σεγρεδάκης, ενώ τον Ακύλα τον τίνει αποκλειστικά ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί αυτό με την Τίγρη και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ας πούμε, βλέπουμε τη Φιλανδία, έτσι, που είναι το μεγάλο φαβορί κατά τα ψέματα.
9: Ναι.
8: Είδες το ξεκίνημα 32 της Φιλανδίας. Εκτός από έναν πολύ ωραίο άντρα.
9: Σιγά τα ΟΑ.
8: Τι είχε, ρε παιδιά,
9: και η ίδια με τον εθνικό τελικό. Δηλαδή.
8: Αυτοί λέει δεν θα αλλάξουν τίποτα.
9: Αυτό έχω καταλάβει. Όπως και. Πολλοί πάνε έτσι. Ο Μακιάτο πέρσι ήταν.
8: Ο Μακιάτο. Τι να αλλάξει ο Μακιάτο.
9: Μέχρι το τέλος. Ναι.
8: Ένα φάουλ για μένα έχουμε. Ότι δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία και θα έπρεπε ήδη σιγά σιγά.
9: Να έχουμε δει λες λίγο παραπάνω. Συμφωνώ λίγο σε αυτό. Το
8: για τη λιγούρα.
9: Νομίζω το φοβηθήκανε. Αλλά απ' την άλλη λένε ότι έγινε για να μας εντυπωσιάσει αυτό που θα δούμε. Αλλά δώστε μου λίγο από τώρα να ανυπομονώ.
8: Ναι. Αγάπη, έχεις 5 στοιχεία πάνω. Εγώ δεν σου λέω να δώσει και τα 5. Δώσε το 1, ναι. Δώσε το 1,5. Να φαίνεται λίγο στα προγνωστικά ότι κάτι τσιμπάμε, γιατί τώρα φαίνεται ο Φιλανδός να ανεβαίνει και εμείς να πέφτουμε.
9: Σωστό.
8: Και τώρα κάποιοι μας δίνουν τρίτη θέση.
9: Εμένα μου έλειψε να ακουστεί το φέρτο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
8: Πολύ δηλαδή, σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
9: Έπρεπε να ακουστεί λίγο το φέρτο. Δηλαδή είναι. Όλοι το μαθαίνουν ως φέρτο.
8: Και σαν σημητού να ακούγεται και ένα.
9: Θα έπρεπε να ακουστεί έστω το ένα φέρτο και να πω. Τώρα μου το κόβεις πάνω στο καλό.
8: Γιατί ο Φιλανδός πώς ξεκινάει. Που είναι και η κορύφωση του τραγουδιού.
9: Οπότε δεν ξέρεις τι ακούς εκεί που το ακούς. Πιστεύω και εγώ ότι τα δευτερόλεπτα θα πάνε. Λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω.
8: Λίγο, λιγολάκι. Unpopular opinion, εμένα. Δεν ξέρετε τις διαθέσεις μου προς το Ισραήλ, αλλά το τραγούδι δεν μου φαίνεται άσχημο του Ισραήλ.
9: Δεν το θυμάμαι, να σου πω τώρα την αλήθεια.
8: Το Μισελ.
9: Ναι, θα πρέπει να κάτσω εγώ το σουκού, πρέπει να.
8: Θα σ' αρέσουν εσένα.
9: Να τα ακούσω όλα.
8: Σου πω εγώ, είμαι σίγουρη, υπογράφω Μαυροβούνιο και η Βουλγάρα.
9: Η Βουλγάρα μ' αρέσει.
8: Αυτή η Μπαγκαράγκα.
9: Η Ντάρα.
8: Η Ντάρα είναι καραντάρα.
9: Έχουμε χωριό στην Τρίπολη, τώρα είναι Δάρα.
8: Να τι. Να τις φωνάξετε μετά να τις κόψετε κορδέλα.
9: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα. Επίσης, εγώ να σας πω, επειδή λέγαμε για το Φωκά, ο Φωκάς, σαν να έχει ξανανιώσει φέτος. Φοράει τα σκουφάκια, φοράει κάτι πιο νεανικά ρούχα, χορεύει με τον Ακύλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος περνάει καλά, το χαίρεται, το αγαπάει. Και δεν είναι ωραία που έχουμε μια ωραία συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο.
8: Εννοείται καλέ. Εγώ να σας αποκαλύψω.
9: Με τη Σάτι δεν.
8: Αφού δεν μιλιώσει.
9: Δεν πάει καλά τη συνεργασία.
8: Δεν τον ήθελε αυτή.
9: Ξινιόλικα.
8: Όχι, γιατί
9: αυτή. Κοίτα το τι έπεσε η Σάτι. Την περιμέναμε πρώτη και πήγε. Που εδώ που τα λέμε, το ζάρι. Το ξεχάσαμε. Δηλαδή το ζάρι το θυμάται τώρα κανείς εδώ που τα λέμε. Την Κλαδία τη θυμάσαι.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μαρίνα μου και σε λίγο.
9: Αν και η Σάτ, παιδιά, έφερε την Eurovision πάλι στο να την αγαπάμε.
8: Δεν το συζητώ και επίσης ήταν πολύ ωραίο με το μετά CD.

0: φοβάμαι, κυρίες και κύριοι μου. Καλά, να σας πω ότι κάθε μέρα από την Κυριακή φεύγω. Δευτέρα έχουμε την πρώτη σύνδεση από Eurovision εδώ στον 104,6 My Radio. Και όπως καταλαβαίνετε, τα καλά θα τα βαστάω για εδώ.
1: Βεβαίως, παιδιά.
0: Θα μου λες και εσύ άμα θες κάτι να.
1: Κατερίνα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Θα μαθαίνω κι εγώ από εδώ τίποτα σουσού. Θα μαθαίνω.
0: Αυτά θέλω εγώ να μου λες και εσύ, γιατί εκεί δεν τα βλέπεις όλα.
1: Και πώς το λένε.
0: Θα κάνουμε κουτσομπολί
1: και
0: λίγο.
1: Και το πρωί, παιδιά, που θα είμαι στη Σούπερ Κατερίνα, άμα εκεί που κάνουμε τα links με τη Βιέννη, σε εντοπίσω στη γωνία, θα τους βάλω να τις σε φωνάξουν.
0: Πώς είδε τον πανκούτσι.
1: Πρώτα απ' όλα θα σε φωνάξει και η ίδια η Κατκέν.
0: Καλέ, η φίλη μου δεν είναι αυτή.
1: Άμα σε δείτε, θα πει φέρε λίγο τη Ζαρίφη τώρα.
0: Εννοείται και να σου πω και κάτι.
1: Θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και χωρίς κανένα πρόβλημα να σου πω ότι με πολύ χαρά θα το έκανα.
1: Ναι, τώρα δηλαδή θα ευχηθείς και λίγο για το μωρό. Από τη Βιέννη με το σκούφο του Ακύλα, όλο σουρεάλ.
0: Όλο. Είναι όλο πραγματικά σαν να έχουμε πάρει κάτι δυνατό για το Βιχά. Τέλος πάντων. Πάντως, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι δεν θα πάμε. Στη Βιέννη να μαυρίσουμε, αποκλείεται.
1: Εγώ βλέπω ήλιο που γίνει εκεί 2-3 τώρα, βέβαια.
0: Ναι, έχει ήλιο.
1: Πάνε και λιώνουν στα πάρκα και κάνουν ηλιοθεραπεία.
0: Θα πάω και εγώ εκεί με την Κέλλη Βρανάκη να σαπακιαστούμε.
1: Μια χαρά είναι η Κέλλη Βρανάκη, κοκότσα. Ενώ θέλει τα λούσα της και τα μπαρ της και αυτά, που την ξέρω, θα πράστε ρε.
0: Θα λυσάξουμε στο ξενύχτη, μην γυρίσω πίσω με υπερκόπωση. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει, μας έχει σπάσει τα νεύρα και ο ήλιος, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA. Φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Άψογο και χρυσαφένιο χρώμα, λοιπόν, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, το βρίσκεται φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Ακόμη, τέλος στα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
13: Τέντες Παπαπάνος.
14: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
15: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
16: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
17: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
18: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
17: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
18: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
17: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
18: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
19: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
20: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410-91-760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
21: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
22: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όχι το και non-binary, εδώ είμαστε. Χάρη, το Pride πότε είναι τώρα που το θυμήθηκα?
1: Α, δεν ξέρω, νομίζω είναι πάντα τον Ιούνιο, να σου πω. Παιδιά, πέρασε γρήγορη χρονιά, ε.
0: Καλέ.
1: Τώρα... να ξέρετε, τώρα που πες το Pride, ότι το έχω κάνει follow φέτος, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών τώρα. Αυτό το This is Athens City Festival, κάπως
0: έτσι. Α, ναι.
1: Όλα τα τζάμπα πάρτι. Που έχει πάρτι για το Pride, πάρτι House Yes, πάρτι στο Νικαβιτό, πάρτι στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω στον κήπο, πάρτι και εμένα οι φίλοι μου από την Τρίπολη θα έρθουν το άλλο σου κούτσου Eurovision, αχ, εκείνο που θα λείπεις, γιατί λέει ένας αγαπημένος τους DJ, έρχεται λέει η τζάμπα κάπου στο Δυσίο και παίζει και στο ηλεκτρικό απ' έξω. Και έχει, θα έρθει όλο το group από την Τρίπολη.
0: Τι λες,
1: για να πάμε λέει στο απογευματινό πάρτι, που αυτά γίνονται και απόγευμα την πιο ωραία ώρα. Ξέρω εγώ, το
0: αυτά
1: πιο
0: που πέφτει ηλιοβασίλεμα.
1: Όπως ήταν ο Λίβα Κέι, πώς λέγεται μωρέ Γιώργος που τα ακούσα αυτά, στο Ζάπιο που ήμουν εγώ, έλειπα που
0: ναι,
1: μου
0: καλέ, που βάραγε. Συνήκο,
1: και στο Ζάπιο τίγκα όλη η Αθήνα δωρεάν.
0: Και εγώ ήταν το Ζάπιο, ναι, γινόταν χαμός.
1: Και στο Παγκράτη είχε πέρσι ένα, στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Στο Άλσος, και έχει και φέτος να ξέρετε στο
1: ναι,
0: Άλσος.
1: Θα γίνει και ένα στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Θα έχω γυρίσει, θα πάμε.
1: Ναι, παιδιά, είναι ωραία ευκαιρία αυτό, παιδιά. Παίρνει μια μπύρα το περίπτερο ή το μπαρ που έχει εκεί ένα ποτό στο πλαστικό.
0: Ανέξοδο και γλέντι.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, να πάμε και κάπου να ακούσουμε λίγο μουσική να χτυπηθούμε. Άι, παράταμε.
1: Οπότε θα έχει πολλά πάρτι και για το Pride που έρχεται κάπου στα μέσα του Γενάρη.
0: Παρεπιπτόντως, η Αγίου Πνεύματος έχει μεταφερθεί. Εννοώ ότι είναι κοντά αρχές Ιουνίου.
1: Είναι 1η Ιουνίου.
0: Πρώτη.
1: Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν θα φύγω πουθενά το τρίμερο, γιατί ούτε εσύ φαντάζομαι έχεις παραστάσεις. Ε. Θα έχετε
0: ακριβώς
1: ξεκινήσει τότε.
0: Θα κάνουμε πρόβες φουλ.
1: Α, τότε ναι. Έχω γάμο στην Αθήνα.
0: Τι παντρεύονται μέσα στο τρίμερο, βρε χρυσά μου παιδιά, τέλος πάντων. Πάντως, αγαπημένοι μου, για να είστε έτσι προετοιμασμένοι με τα πολύ ωραία σας τα δέρματα, Μπακουκιόλ. Αν ψάχνεις αντιγύριση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ερυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκεκριμένη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα τη βρείτε σε φαρμακεία και e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Να τώρα αυτά βλέπω και τα έδειξα πριν και στο Γιώργο, δεν ξέρω. Είναι ο Γιώργος Γιαννιάς στην Ελίνα Παπίλα στο podcast.
1: Α, είδα έναν τίτλο ρε παιδιά που λέει, τον έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν
0: δουλίτσα. Λέει, επί 4-5 χρόνια ένας δημοσιογράφος λέει, έπαιρνε τηλέφωνο και ευνανιζόταν, λέει.
1: Πω.
0: Και δημοσιογράφος, αν τον ήξερε. Φαντάζομαι,
1: δεν συζητάγανε κάτι σχετικό όμως.
0: Όχι, επίσης.
1: Τι έφαγε σήμερα, α, εγώ.
0: Δεν πολύ περίεργο να ξέρεις ότι θα σε πάρει ο άλλος για να. Δηλαδή, τι ώρα είναι. Α, είναι η ώρα που παίρνει ο δημοσιογράφος που.
1: Και τι να πεις τώρα, εδώ βλέπω και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα που είπε, λέει. Πολύ γενής, λέει ο Μετάλλικας. Γιατί ήταν, λέει, βγήκε ο frontman των Metallica.
0: Ναι, και δεν κάτσε να μιλήσει στον Γρηγόρη Μπάκα.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Μπάκας και του είπε πώς είστε, τι γίνεται. Και του λέει, κουρασμένος είμαι, αλλά έτοιμος να ροκάρω. Και χαμογέλασε και έφυγε. Τον κυνήγαγε ο Μπάκας. Δεν του μίλησε ο Metallica's. Πώς το λένε. Έφυγε και είπε ο Λιάγκας και είναι, λέει, πόπο αγενής. Ενώ ο Μπραντ Πιτ μας είπε και για κουβέντα.
0: Μιλάμε. Είναι ο θείος μου Σωτήρης από το χωριό. Ο άνθρωπος. Έχουμε καταλάβει τα μεγέθη, ρε παιδάκι μου, και επίσης δεν είναι.
2: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: 6 της Bet365. Η Παρή προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του Champions League μετά την ισοπαλία με 1-1 κοντρα στην Bayern. Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, ο μεγάλος τελικός με αντίπαλο την Arsenal. Στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Οι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four την Παρασκευή. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας και μείωσε τη σειρά σε 2-1, ενώ Ρεάλ και Κάποελ κοντράρονται σήμερα στις 9 στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Σήμερα στις 10 και η Ρεβάν σε Europa με τους αγώνες Aston Villa Nottingham, Freiburg Braga, αλλά και Conference με τους Crystal Palace Shakhtar και Strasbourg Rayo. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Παγκούδης Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό!
8: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
7: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Cacallín, Cacallín, Κακαλιά. Θα βαρδούν. Δεν ξέρω παρακαλώ. Το Καλλιν Κακαλιά.
1: Γιατί θα πάμε να φάμε μαζί στο Ζημά. Το Ζημά μου έκανε κάτι που πήγα να πω. Θα φάμε μαζί αντάμα στο Ζημά.
0: Στο Ζημά. Και Ζημά μου κάνει εμένα το Ζημά.
1: Ζημά. Ζημά κάτι θα σημαίνει στα ρώσικα. Γιώργο, βάλε τσατζιμπίτι τι σημαίνει το Ζημά στα ρώσικα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Σημαντικά πράγματα, γιατί παιδιά είναι εστιατόριο στη Γλυφάδα με αυθεντική ρωσική κουζίνα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει?
2: Χειμώνας.
0: Χειμώνας, Ζημά.
1: Χειμώνας, καλύτερα, γιατί τα χειμωνιάτικα φαγητά, να σου πω, είναι πιο ωραία από τα καλοκαιρινά κάτι ώρες.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, έχει παιδιά μέσα σούπες όπως το παραδοσιακό μπορς, αν τα λέω και καλά, και την πλούσια σολιάνκα. Έχει πελμένη. Λοιπόν, πελμένη τρως ένα τσιπουράδι στο κέντρο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το πελμένη.
0: Και μαντί.
1: Βαρενίκι. Ζυμαρικά ρώσκα.
0: Ναι.
1: Στρογγάνοφ μπιφ. Κίεβ ή Κιέβ κοτόπουλο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι Κιέβ κοτόπουλο. Είναι κοτόπουλο Κιέβου. Είναι μια ειδική σάλτσα. Είναι πεντανόστιμο.
1: Λοιπόν, είναι φαγητάρα και βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Και είναι και η αρχιτεκτονική του μαγαζιού υπέροχη, γιατί είναι σαν ένα παλιό σπίτι της Ρωσίας. Και είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα ρώσικο χωριό. Υπέροχο, Αγίου Ιωάννου 7, στο κέντρο της Γλυφάδας. Και εμείς τώρα, λοιπόν, για να το ζήσετε και να περάσετε τέλεια, σας δίνουμε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάνετε κανονική έξοδο, τραπέζωμα και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Ζημά. Στα ελληνικά, γκρίγλι, εύκολο.
0: Χειμώνας.
1: Λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σας στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6.
0: Ό,τι καλύτερο για κλείσιμο εκπομπής, κύριε.

0: Και κύριοι μου, να σας στείλουμε έτσι για φαγητάκι και αύριο να έρθουμε να κλείσουμε εβδομάδα. Να κλείσω κι εγώ βαλίτσα, να πάω καλιά.
1: Πω, τι αύριο σε καλιά σου. Αύριο σε... αύριο σε χαιρετάμε.
0: Oh yeah.
1: Πω, είσαι έτοιμη ψυχολογικά.
0: Oh no.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινάει.

0: ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111.
1: Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του Σύμπλα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Today 104,5.